0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

Ιορδάνης Αγαπητός, Radio Show.

Είμαι ο Γιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα του Call to Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Λοιπόν, τι είπε η μία κάλτσα στην άλλη? Μυρίζομαι δουλειά.

Δεν θέλω ντροπές, δεν θέλω δισταγμούς. Σας περιμένω στα social media, Facebook, Instagram, TikTok, είτε στα δικά μου Γιορδάνης αγαπητός official, είτε του ραδιοφώνου, και μέσα από αυτά μπορούμε να επικοινωνούμε πληροφορίες, να ακούμε δικά σας αγαπημένα τραγούδια και να κάνουμε repost τα δικά σας story.

Βάλε ένταση, δυνάμωσε τη μουσική στο ραδιοφωνό σου. Εδώ παίζουν όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και οι επόμενες δύο ώρες μας ανήκουν.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών από τον κινηματογράφο. Θα προτείνω μια εξαιρετική ταινία, την έχω αγαπήσει, Αποστολή Χέρ Μαρία. Μια ταινία που πήγε πραγματικά πολύ δυνατά στο ελληνικό box office και σίγουρα λόγω ειδικά του περιεχομένου τους αξίζει να τη δείτε στη μεγάλη οθόνη. Μια πιο δραματική κινηματογραφική πρόταση θυμίζει λίγο Interstellar, που έχει προκαλέσει συζητήσεις για τη θεματολογία και την ατμόσφαιρά της. Η ταινία ακροβατεί ανάμεσα στο δράμα και την προσωπική αναζήτηση, με αρκετές έντονες ερμηνείες και μια ιστορία που χτίζει συνέστημα όσο εξελίσσεται. Το κοινό φαίνεται να συνδέεται ιδιαίτερα με τα ανθρώπινα διλήμματα που παρουσιάζονται σε αυτή την ταινία, η οποία είναι εξαιρετική και φυσικά είναι επιστημονικής φαντασίας, με αποστολή στο διάστημα για τη σωτηρία του ανθρώπινου είδους.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, η εκπομπή της Τετάρτης έχει τελειώσει. Θα ευχηθώ καλό υπόλοιπο σε ό,τι να κάνετε. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο αν δυσκολεύεστε. Καλή αντάμωση για αύριο. Και εννοείται ότι σας περιμένω αύριο με την ίδια χαρά, ενθουσιασμό, αγωνία, όλα μαζί. Όλα μαζί. Και τι έχω ετοιμάσει για αύριο δεν μπορώ να σας πω από σήμερα. Συντονιστείτε αύριο.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

0: Είναι 4:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το Δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.

κι ας στραπετεύσεις μακριά, ας φύγεις. Σου ζήτησα όρκου σιωπής, κρυφές σου σκέψεις να μου πεις, κι ύστερα πάλι ας χαθείς.

χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το δήμο και την πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal. Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της ελληνικής δερματολογικής και αφροδουσιολογικής εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε στο μέσο της εβδομάδας, Τετάρτη, κυρίες και κύριοι, της εργάσιμης τουλάχιστον.
1: 27 Μαΐου.
0: Καλώς ορίσατε. Κάθε μέρα μαζί εδώ, δύο ώρες, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εύη Βαλίκος μας και Τραμάδος, έτσι και σήμερα εδώ στο στούντιο μέσα, στο Ράδιο Θάλαμο, όπως λέγαμε.
1: Πιστοί στο ραντεβού μας, εμείς αυτό το ραντεβού μαζί σας δεν το χάνουμε για τίποτα.
0: 27 το μήνα σήμερα, 27 Μαΐου. Πλησιάζουν οι μέρες, Εύη μου.
1: Σε έναν υπέροχο κόσμο.
0: Το βλέπεις, δεν το βλέπεις. Αγγελικά φτιαγμένο.
1: Αμέ. Που το ενίκιο στο Μανχάταν, εδώ παραδίπλα, είναι πάνω από 5.000 δολάρια.
0: Ποιο ενίκιο?
1: Το ενίκιο.
0: Ποιο ενίκιο, τι? Α, έτσι ένα 50 τετραγωνικά σπίτια, ας πούμε, κάνει 5.000 δολάρια.
1: Δεν νομίζω να είναι 50, μάλλον είναι πιο μικρά.
0: Α, μάλιστα. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Και σήμερα εδώ μαζί, παρεούλα. Πάμε σε μουσική και μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά.

0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μου παιδιά, τέλος πάντων, τώρα δεν θέλω να πω γιατί αναστενάζω. Υπάρχει μία αεροπορική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2011.
1: Ναι.
0: Αλλά έκανε ένα κόπο παραπάνω από 10 χρόνια για να μπορέσει να ερευνήσει και να φέρει εις πέρας ένα έργο, πιο έργο ακριβώς, να γίνει η πρώτη αεροπορική εταιρεία για σκύλους.
1: Α, ναι, λες.
0: Βέβαια, μόνο σκύλοι βασικά.
1: Τύπου θέλω να στείλω το κατοικίδιό μου κάπου.
0: Τύπου εγώ και το κατοικίδιό μου θέλω να πάω κάπου.
1: Εγώ και το κατοικίδιό μου.
0: Εγώ και το κατοικίδιό μου, ναι. Okay. Εγώ και ο συνοδός, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να μην είναι ο ιδιοκτήτης. Λοιπόν, έγινε η πρώτη πτήση από Νέα Υόρκη σε Λος Άντζελες. Η εταιρεία λέγεται Bark Air.
1: Ουφ.
0: Έτσι.
1: Air.
0: Ουφ. Λοιπόν. Έχει σχεδιαστεί έτσι κάθε λεπτομέρεια τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα δηλαδή ξεκίνησε. Για φαντάσου πόσα χρόνια είναι. Πάνω από 12 χρόνια που σχεδιαζόταν όλο αυτό. Κρατήσου τώρα. Κρατήσου
1: από
0: λίγο.
1: Από
0: που μπορείς να μην πέσεις κάτω από την καρέκλα. Λοιπόν, το εισιτήριο το ένα κάνει 6.000 δολάρια. Λοιπόν, που σημαίνει ο σκύλος με το συνοδό του αυτή τη τιμή. Αν θέλεις δεύτερο συνοδό, είναι άλλες 6.000 δολάρια. Δεν αλλάζει κάτι.
1: Μπορώ να πάω με τρένο, με λεωφορείο.
0: Με αερόστατο. Έτσι. Με, δεν ξέρω, με κανό επίσης. Λοιπόν, είναι όλα σχεδιασμένα έτσι ώστε φέρνουν φαγητό για το σκύλο. Η θέση είναι ειδική για το σκύλο.
1: Να κάνει κουπί.
0: Να κάνει ό,τι θέλει και ο σκύλος. Λοιπόν, και το εκπληκτικό είναι ότι τα εισιτήρια είχαν εξαντληθεί με τη μία από την ώρα που έγινε γνωστό αυτό. Έχουν εξαντληθεί τα εισιτήρια, παιδιά. Βρήκανε το μήνα που θρέφει τους 11 αυτοί. Έτσι, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που υπερβάλλουν σε αυτό το θέμα, με αποτέλεσμα αν έχεις λεφτά να τα δώσεις και εκεί. Τόσο απλά.

0: Σε λίγο έρχεται το πρώτο διάλειμμα για σήμερα και να επιστρέψουμε εδώ για ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης, κυρίες και κύριοι, στο μέσο της εβδομάδας, γυρνώντας.
1: Θα βγάλουμε εισιτήρια, θα δούμε πώς τα κλείνουμε.
0: Έχεις λεφτά, βλέπω.
1: Έχεις
0: λεφτά, βλέπω.
1: Και το συζητώ.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, θα το πούμε μια φορά. Έχουμε Instagram, Facebook και TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Εύη Βαλή, Κόσμος Κατραμάδος.
1: Συγγνώμη.
0: Έπεσε κάτω. Σήκω.
1: Είναι λοιπόν, που έψαχνα τα 6 χιλιάρικα,
0: κατάλαβες. Ναι. Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά μετά τις διαφημίσεις. Μη φύγει κανένα.

0: Είναι 7:30.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους.
0: 27 του μήνα σήμερα.
1: 27 Μαΐου.
0: Έτσι. Έχουμε ένα ακόμα παραπάνω από σήμερα, τουλάχιστον στη χώρα μας.
1: Τι έχουμε?
0: Ένα ακόμα παραπάνω.
1: Α, ένα ακόμα.
0: Ναι.
1: Άκουσα ένα ακόμα και λέω ένα ακόμα τι.
0: Ένα ακόμα ακόμα έχουμε από σήμερα. Έτσι.
1: Είναι τα κόμματα πολλά.
0: Τώρα να μην πιάσω τώρα έτσι στο στόμα μου. Ας μείνουμε εδώ πέρα ήρεμοι και ήσυχοι. Έτσι τα νεύρα μας τα κρατάμε μερικές φορές για όλα αυτά που συμβαίνουν. Βιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Σαν σήμερα λοιπόν, στις 27 Μαΐου του 1679 θεσμοθετείται στην Αγγλία το Habeas Corpus που καθιερώνει την προστασία των πολιτών από την αυθαιρεσία της εξουσίας. Το 1821 ο ψαριανός πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες στο λιμάνι της Ερεσού στη Λέσβο. Οι Έλληνες που έως εκείνη την ημέρα αναλογίζονταν με φόβο την άνηση αναμέτρησή τους με τον τουρκικό στόλο αναθαρούν και συνειδητοποιούν τη δύναμή τους. Το 1855 υπογράφεται στο προάστιο Κανλιντζά της Κωνσταντινούπολης η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας. Με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείνουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο, Ράινχαρτ Χάινριχ. Πεθαίνει λίγες μέρες αργότερα. 1960 Ο Τούρκος στρατηγός Τζεμάλ Γκιουρσέλ ανατρέπει με πραξικόπημα τον εκλεγμένο πρόεδρο της χώρας Τζελάλ Μπαγιάρ και τον πρωθυπουργό Αντνάν Μεντερές, ο οποίος εκτελείται. Η χώρα επιστρέφει στη δημοκρατική νομιμότητα ένα χρόνο μετά. 2010 ψηφίζεται κατά πλήρη ψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 27 Μαΐου.

0: Λοιπόν, με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν τριγύρω μας, διαβάζεις και κάτι άλλο που σε κάνει λίγο να σκεφτείς ότι πρέπει να έχω λίγο παραπάνω το νου μου τώρα που άνοιξε ο καιρός.
1: Το νου σου σε τι?
0: Σε κάποια
1: στα σύννεφα
0: πράγματα.
1: Τι εννοείς?
0: Στα φίδια.
1: Στα φίδια.
0: Και δεν μιλάω μεταφορικά. Μιλάω κυριολεκτικά.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να την πατήσεις όπως την πάτησε ο συγκεκριμένος 50χρονος πατρινός που πήγε να βγάλει κάποια παπούτσια που φόρεγε για να βάλει κάποια άλλα και μέσα στα άλλα τα παπούτσια είχε χωθεί μια οχιά.
1: Mm-hmm.
0: Και μόλις ο άνθρωπος έβαλε το πόδι του μέσα, την έφαγε κανονικότατα. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος μετά το τσίμπημα έχασε και τις αισθήσεις του.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Θέλει
1: τι
0: προσοχή.
1: Να πω
0: και πρέπει να έχουμε το νου μας. Γιατί όπως και να το κάνουμε, τα φίδια υπάρχουν.
1: Τι να σου πω τώρα. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό με το ότι πρέπει να φοβάμαι με το κάθε τι γύρω μου, ενώ ήταν φυσιολογικό σε όλη την πορεία της ζωής μας.
0: Δεν είπα να φοβάσαι.
1: Ας πούμε, μου έλεγε μια φίλη μου προχθές, εγώ
0: νόσο.
1: Δεν πάω εκεί, δεν θα πω τώρα το μέρος. Έτσι, ολόκληρη, τέτοιο, πώς το λένε, ολόκληρος νομός μου ανέφερε, γιατί έχει πολλούς σκορπιούς. Λέω, σκορπιούς άμα είναι να βρεις, θα βρεις παντού. Δεν είναι ότι θα βρεις ένα μέρος μόνο και δεν θα πας σε ολόκληρο το νομό γιατί θα βρεις σκορπιούς. Τι είναι και αυτό? Δηλαδή, τι λογικές είναι αυτές? Μην περπατήσω για να μην κουραστώ. Μην περπατήσω, μην πέσω κάτω.
0: Πρέπει να έχουμε απλά το νου μας.
1: Δηλαδή, γιατί... όσοι κάνουν διακοπές σε εκείνο το νομό, του τσίπησε σκορπιός. Τι λογικές είναι αυτές οι υπερβολές, ας πούμε? Εντάξει, το φίδι είναι παντού. Χρόνια και ζαμάνια τα φίδια τσιμπούσαν τους ανθρώπους. Πρόσεχε λίγο, μην πηγαίνει στα βάτα.
0: Αυτό, να έχουμε λίγο το νου.
1: Ναι, δεν είναι κάτι αυτό.
0: Καλά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν πήγε στα βάτα, μα το παπούτσι του το βρήκε.
1: Το βρήκε στο παπούτσι, όλα.
0: Όταν βρισκόμαστε, ας πούμε, λίγο
1: γιατί
0: παρά
1: εσύ,
0: έξω.
1: Δεν σου έχει τύχει δίπλα σου να περνάει ένα φίδι?
0: Πάμε πολλές φορές.
1: Δεν υπήρχε παπούτσι εκείνη την ώρα κοντά, γι' αυτό.

0: Σε λίγο διάλειμμα για διαφημίσεις και πηγαίνουμε για τη δεύτερη ώρα μετά τις διαφημίσεις. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σε δύο μέρες, να το πούμε και αυτό. Έτσι, καλή επιτυχία.
1: Καλά κουράγια στα παιδιά.
0: Έτσι κι αλλιώς και να μην περάσετε, που πολλοί περνάνε εν πάση περιπτώσει με τα συστήματα που υπάρχουν, αλλά και να μην περάσετε, η ζωή δεν σταματάει. Τα ακούτε κάθε χρόνο. Έτσι, υπάρχουν παραδείγματα 38 γύρω μας που οι άνθρωποι κάνουν κάτι εξίσου καλό και καλύτερο.
1: Να τις εξετάσεις.
0: Ναι, μην νομίζετε δηλαδή ότι αν δεν περάσετε καταστρέφει τη ζωή σας.
1: Οι πραγματικές εξετάσεις είναι η ίδια η ζωή, παιδιά.
0: Λοιπόν, σε λίγο και πάλι εδώ μετά τις διαφημίσεις, μη φύγει κανείς.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και ήδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Ελίτ φρυγανιές οικογενειακές και κρίς-κρίς σελέξιον ψωμί για τόστ σε σούπερ τιμές. Johnny Walker 700 ml 17,80. Τεσόρι μαλακτικά 38 μεζούρες 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby σε σούπερ τιμές. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικό.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
4: Υδρόγειος 106,9. Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Επιστροφή εδώ στη δεύτερη ώρα. Mm-hmm. Α, σιγά σιγά τελειώνει ο μήνας.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει η ώρα να μοιραστεί ο κοσμάς μαζί μας αυτή τη γνώση, ειδικά περί στατιστικών που αφορούν στο σεξ.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια έρευνα που έλεγα προηγουμένως, που μας δείχνει διάφορα στατιστικά στοιχεία για το σεξ. Και πάμε να δούμε τι γίνεται. Το 87% των παντρεμένων αντρών που διάβασε το βιβλίο 50 αποχρώσεις του Γκρι λέει ότι η σεξουαλική του ζωή βελτιώθηκε. Ό,τι να είναι. Ωχ, Παναγία. Λοιπόν, το 34% των γυναικών και το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί με τους συντρόφους τους. Εντάξει. Μόνο. Μόνο το 34. Κάτσε ρε παιδί μου. Το 34 των γυναικών.
1: Το μόνο νόμιζα ότι κόλλαγε με τους συντρόφους τους.
0: Το 38% των άντρων κοιμούνται γυμνοί. Μόνο. Οι υπόλοιποι ντύνονται.
1: Μπορεί να κρυώνουν, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το σεξ κάνει καλό, λέει στους πονοκεφάλους. Άρα δεν ισχύει η δικαιολογία ότι έχω πονοκέφαλο, δεν θέλω να κάνω σεξ. Mm-hmm. Κάνει σεξ για να σου φύγει ο πονοκέφαλος, είναι η απάντηση. Mm-hmm. Καλά, κάτι άλλο θα βρούμε. Δεν είναι. Εννοείται. Λοιπόν, τι έτσι το αφήσετε. Λοιπόν, στην Ελλάδα υπάρχουν 164 σεξουαλικές πράξεις για κάθε άτομο κάθε χρόνο.
1: Πόσες?
0: 164 σεξουαλικές
1: πράξεις. Από τις 365 μέρες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 200 μέρες βγαίνουν off.
0: Έτσι λέει εδώ. Καλά, είναι και καθημερινότητα. Μην το ψάχνεις. Mm-hmm. Λοιπόν, στους άντρες αρέσουν, λέει, οι ρομαντικές καταστάσεις περισσότερο από ό,τι στις γυναίκες. Mm-hmm. Δεν ξέρω τι να σου πω. Πώς το βλέπεις εσύ αυτό?
1: Φαίνεται λίγο τραβηγμένο, αλλά εντάξει, okay.
0: Ναι. Έχει αλλάξει το πράγμα. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, μάλιστα, λέει, το παραπάνω στατιστικό μας βάζει στην πρώτη θέση σαν χώρα στη λίστα με τους κατοίκους που κάνουν το περισσότερο σεξ. Δεύτερη είναι η Βραζιλία με το 164 φορές, εννοεί.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Και είμαστε και πρώτοι. Φαντάσου οι άλλοι τι γίνεται. Ούτε που το έχουν ακούσει, ούτε που το έχουν δει μέσα στην σεζόν. Έχω κι άλλα, σου πω αργότερα.
1: Έτσι, εκεί να με κρατάς την αναμονή.
0: Έτσι.

0: Λοιπόν, έλα, λέγε εσύ και θα τα πούμε εκεί μετά τα υπόλοιπα.
1: Να πω εγώ. Λοιπόν, ευτυχισμένοι λέει είναι όσοι έχουν μία κοπέλα κοντούλα. Mm-hmm. Λοιπόν. Λέει εδώ πέρα αυτό το δημοσίευμα ότι οι ορμόνες του έρωτα βρίσκονται στο κεφάλι. Άρα, όταν η γυναίκα είναι πιο κοντή, το κεφάλι της βρίσκεται, λέει, κοντά στη μύτη του άντρα. Άρα είναι πιο εύκολο να μυρίσει αυτή τη φερορμόνη. Άρα παθαίνει πιο εύκολα ένα κάτι της, κατάλαβες. Mm-hmm. Γι' αυτό οι κοντές έχουν την επιτυχία τους. Στο λέω έτσι, μήπως είχες την απορία τόσο χρόνια. Και από την άλλη, έχουμε να πούμε, δημοσίευμα που διαβάζω στο Marie Claire εδώ, ότι Netflix, VS, εναντίον δηλαδή, σεξ, σημειώσατε ένα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι παρακολουθούν σειρές και ταινίες μετά τις 10 το βράδυ, η ώρα που, όπως λέγαμε και πριν, παραδοσιακά τα ζευγάρια αξιοποιούσαν προκειμένου να θερμάνουν τις σχέσεις τους. Τώρα προτιμούν να πάρουν τα τάμπλετ τους και να δούνε τα επεισόδια της αγαπημένης του σειράς προτού κοιμηθούνε. Mm-hmm. Το 40% των ενηλίκων αναφέρεται ότι είναι μονίμως online. Και στην περίπτωση που δεν θα δούνε Netflix, θα κολλήσουν στο Facebook, στο Instagram, στη Wikipedia να διαβάζουν ασχετοσύνες.
0: Μάλιστα. Τώρα αυτό είναι λογικό, είναι φυσιολογικό.
1: Όχι, δεν
0: ξέρω, πώς το βλέπεις.
1: Και στατιστικά σου λέει, το 1990 τα ζευγάρια έκαναν 5 φορές το μήνα σεξ. Το
0: μόνο.
1: Μέσο όρο, ρε παιδί.
0: 5 φορές το μήνα, μόνο.
1: Έτσι λέει. Στη Βρετανία είναι αυτά.
0: Γι' αυτό έρχονται στην Ελλάδα εκατομμύρες.
1: Τώρα έχει πέσει στις 3 φορές το μήνα.
0: Έτσι. Κορίτσια εδώ, Ελλάδα. Είναι σίγουρο ότι θα περάσει καλύτερα από τις 3 φορές το μήνα της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Ότι θα περάσει καλύτερα, θα περάσει. Αλλά...
0: Ναι, δεν εννοώ για τον ήλιο και τη θάλασσα. Έτσι, μιλάω για
1: τον υπόλοιπο. Μιλάς για τον Greek καμάκι, το ξεκάθαρα.
0: Ναι, ποιο καμάκι, τώρα μιλάμε για, την, για το σεξ, για το, για το βούρο.
1: Μετά, ναι, όταν θα αρχίσουν να γίνονται, ναι, τα έκτροπα στην Ελλάδα, ναι, θα λες, Παναγία μου, και τι γίνεται.
0: Μα δεν μιλήσαμε για τα έκτροπα. Δεν είπαμε να...
1: Και θα σου λέει η άλλη, εσύ μου πες να έρθω.
0: Να έρθεις.
1: Και τώρα μου λες ότι κάνω έκτροπα.
0: Να έρθεις, να έρθεις. Αλλά όχι και έτσι. Εντάξει, είπαμε.
1: Παιδί μου, όταν είναι 3 φορές το μήνα.
0: Ναι, η άλλη έρχεται πεινασμένη.
1: Πώς θα έρθει.
0: Καταλαβαίνεις. Έτσι. Πάντα να το σκεφτούμε αυτό. Σαν επάγγελμα, να δούμε πού κατεβαίνουν οι Βρετανοί και να πηγαίνουμε με καρτούλες.
1: Τι, τι θα γράφει η καρτούλα σου, safe sex.
0: Μπορεί και αυτό, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Σεξ με ρέγουλα. Mm-hmm. Κοίτα, διπλάσεις φορές σεξ από ό,τι κάνεις στη Μεγάλη Βρετανία. Πώς το βλέπεις το σλόγγαν στην κάρτα. Πάλι λίγες θα είναι.
1: Λίγες
0: θα
1: είναι,
0: θα μπορείς να ικανοποιείς περισσότερες.
1: Κοίτα, Κοσμά μου, εάν σκέφτεσαι να βγεις
0: να
1: στο κλαρί,
0: έτσι ακριβώς,
1: πρέπει να δούμε κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα.
0: Δεν ξέρεις.
1: Θα πρέπει να βγάλεις άδεια, να κάνεις έναρξη επαγγέλματο.
0: Πας καλά. Μαύρα, κατευθείαν. Και λίρες τώρα, κατευθείαν. Τι, όχι, υπεξεγέλασε.
1: Δεν τρέπεσαι.
0: Να έχουμε χρήματα και από άλλο νόμισμα. Δεν ξέρεις τι γίνεται σε αυτήν εδώ την Ευρωπαϊκή Ένωση, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Τελευταίο διάλειμμα προς τα εκεί πηγαίνουμε για σήμερα Τετάρτη. Θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας έχουμε Instagram, Facebook και TikTok. Να το πούμε και αυτό μια φορά.
1: Επίσης
0: να σας πω ότι μερικές φορές υπάρχουν μερικοί ακροάτριες που στέλνουν βιντεάκια από την ώρα που μας ακούνε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, ένα-δύο βιντεάκια τα έχω ανεβάσει στο TikTok από τα σημεία που μας ακούνε.
1: Την αγάπη μας.
0: Λοιπόν, αν στείλετε κι εσείς βιντεάκια από εκεί πέρα που μας ακούτε, θα το ανεβάσουμε στο TikTok, κανονικότατα. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστροφή εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: Σκούτερ. Σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Τετάρτης, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Τέλος Μαΐου. Έτσι.
1: Πλησιάζουμε.
0: Φτάσαμε αισίως μέχρι τέλος Μαΐου. Μην το θεωρείτε δεδομένο. Καλά είναι. Καλά είναι και μέχρι εδώ.
1: Και επειδή το έχουμε πάει γενικά πολύ θετικά, πολύ χαρούμενο.
0: Είναι χαρούμενο και θετικό ότι ζούμε καταρχήν.
1: Έχεις διαβάσει αυτό το δημοσίευμα που λέει ότι ο Νεύτωνας προέβλεψε το τέλος του κόσμου? Έχει βγάλει ημερομηνία.
0: Άλλο χαρούμενο. Άλλη χαρούμενη αυτό, είδηση. Καταρχήν αυτό, θα σας πούμε τι είπε ο Νεύτωνας τώρα, πριν από λίγες ώρες, φαντάζομαι.
1: Ναι, καλά, δεν το συζητώ. Σε απευθεία σύνδεση.
0: Σε απευθεία σύνδεση με τον Παράδεισο.
1: Υπερπέραν.
0: Με τον Παράδεισο, δεν ξέρουμε.
1: Υπερπέραν. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που βρίσκεται. Λοιπόν, ο Νεύτωνας είχε επεξεργαστεί κάποιες εξισώσεις σε ένα κομμάτι χαρτί με τον Σνόμπελεν. Ο Σνόμπελεν είναι ο επιστήμονος ο οποίος έχει ψάξει τώρα και έχει βρει τις σημειώσεις του Νεύτωνα και το ψάχνει να δει ακριβώς τι και πώς. Ο Σνόμπελεν λοιπόν υποστηρίζει ότι οι υπολογισμοί που χρησιμοποιήθηκαν ήταν μια απλή αριθμητική. Η ημερομηνία λοιπόν στην οποία κατέληξε ότι θα έρθει το τέλος του κόσμου ο Νεύτωνας, ξαναλέω, ήταν το 2060.
0: Έχουμε δηλαδή ακόμα. Σοβαρεύτηκε η Εύη, σου λέει, κάτσε, έχουμε περισσότερη ζωή.
1: Λοιπόν, για τον Νεύτωνα τώρα, έτσι όπως το μεταφράζει ο Σνόμπελεν, το 2060 θα ήταν περισσότερο σαν μια νέα αρχή. Το τέλος δηλαδή μιας μεγάλης εποχής και η αρχή μιας νέας. Mm-hmm. Και αναφέρει βέβαια ότι επειδή ο Νεύτων ήταν και βαθιά θρησκευόμενος, ενδεχομένως να πίστευε και να περίμενε ότι ο Χριστός θα επέστρεφε τότε.
0: Ναι, ναι. Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε ζήσει και άλλα τέλη του κόσμου, όπως το 2012...
1: Και το 2000.
0: Και το 2000 επίσης, αλλά νομίζω το 2012 το είχαν προβλέψει ο Νοστράδαμος. Άλλο και αυτό. Λοιπόν, ας το να πάει, γιατί αυτό είναι φόβο. Συνεχώς να έχουμε πάνω το κεφάλι μας ένα φόβο.
1: Καλά, θα ξεχάσω εγώ που ήμουν 18 χρονών το 2000 και μου λέγανε ότι θα τελειώσει ο κόσμος. Και εγώ ήμουν 18 χρονών και λέγανε ότι θα προλάβω.
0: Είδες.
1: Μου το λέγανε.
0: Τι ήθελες να προλάβεις, Εύη, στα 18 σου?

0: Εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα.
1: Θετικό και αισιόδοξο,
0: να χρησιμοποιήσω αυτή τη μικρή γωνίτσα του ραδιοφώνου για όσους μας ακούνε, είτε συμφωνούν είτε διαφωνούν κατά καιρούς μαζί μας. Να σας πω ένα πράγμα. Μην βάζετε το φόβο μπροστά. Έτσι. Μην βλέπετε τηλεόραση και μην πιστεύετε ότι αυτά που λέει η τηλεόραση είναι όλα αλήθειες. Έτσι. Να έχεις στο νου σας ότι όλες αυτές οι εταιρείες. Ναι, όλες αυτές οι τηλεοράσεις, οι περισσότερες είναι ιδιωτικές. Και τις έχουν άνθρωποι που έχουν πολλά χρήματα και που εξαρτώνται από άλλους ανθρώπους για να έχουν αυτές τις άδειες. Δεν μιλάμε για την Ελλάδα τώρα. Μιλάμε γενικά τι γίνεται. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, αυτό που περνάει από το χέρι μας ποιο είναι? Να κρατάμε καθαρό τον πλανήτη. Αυτό είναι το βασικό. Ούτε η κλιματική αλλαγή, ούτε φταίμε εμείς, ούτε τίποτα άλλο. Αυτό που έχει σημασία και είναι πολύ σημαντικό και το ακούμε γύρω μας τα τελευταία χρόνια είναι η καθαριότητα του πλανήτη. Μην πετάτε κυπελάκια. Μην πετάτε πλαστικά. Μην πετάτε σακούλες. Τα μικροπλαστικά, διάβαζα τις προάλλες, υπήρχε ερευνητής ο οποίος έλεγξε 17 όρχες ανθρώπων, αντρών. Και στους 17 βρέθηκαν μικροπλαστικά τα οποία ευθύνονται για τη μείωση της αναπαραγωγής στα νέα ζευγάρια. Για να καταλάβετε. Οπότε το μεγάλο πρόβλημα είναι η καθαριότητα στον πλανήτη.
1: Είναι φρεσκό.
0: Έτσι, και σε αυτό φταίμε εμείς. Στα υπόλοιπα δεν φταίμε εμείς. Κλιματική αλλαγή θα γινόταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, αλλά το να φροντίσουμε το πλανήτη μας, το σπίτι μας,
0: καθαριότητα,
1: πρέπει να ξεκινάει
0: καθαριότητα
1: από τον κάθε έναν από εμάς.
0: Ναι, αυτό, η καθαριότητα. Όταν σου βάζει το κράτος ένα μπλε κάδο, ένα πράσινο κάδο, ένα καφέ κάδο στη γειτονιά σου, σαν μικρό παιδάκι νηπιαγωγείου, τουλάχιστον χρησιμοποίησε το, μάθε τι κάνεις και τι χρησιμοποιείς για να πάνε όλα καλύτερα.

0: τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Έτσι με συνοπτικές διαδικασίες.
0: Έτσι.
1: Θα είμαστε και πάλι.
0: Σας πρίξαμε, το ξέρουμε.
1: Αύριο θα είναι μια άλλη μέρα. Με λίγο πιο ρόζο αποχρώσεις.
0: Ναι.
1: Πώς αλλιώς θέλεις να το πω.
0: Μπάρμπι. Ξέρω κι εγώ. Καταλαβαίνω. Γιούχου.
1: Λοιπόν.
0: Λοιπόν, αύριο πάλι εδώ σε 22 ώρες. Φιλιά πολλά. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε.
1: Bye.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Κυριακή γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.
3: Υδρόγειος 106,9.

0: σου.
1: Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Είναι Τετάρτη, σήμερα 27 Μαΐου, 9 και 7 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι όπως κάθε μέρα εδώ στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Είσαστε Υδρόγειος 106,9. Καλημέρα αν είσαστε στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στο γραφείο. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 11.

Λοιπόν, με Αλέξη Τσίπρα ξεκινάμε σήμερα. Επέστρεψε λοιπόν πολιτικά με το κόμμα που λέμε τώρα τόσες μέρες. Ελλάς είναι το όνομά του. Θα δούμε τι έγινε χθες στο Θησίο, ποιοι έδωσαν εκεί το παρόν. Τα χρώματα ήταν ήδη γνωστά. Ο ίδιος ο πρώην Πρωθυπουργός είχε αποκαλύψει πως θα είναι το μπλε της πατρίδας και το κόκκινο των αγώνων. Στη συνέχεια θα πούμε περισσότερα τώρα. Επανάληψη του 2015 βλέπει η κυβέρνηση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κριθεί, λέει, από τον κόσμο. Να πούμε ότι σήμερα συνεχίζει η δίκη των Ντεμπών στη δικαστική αίθουσα του Γεώπολης με τις επιπλέον 100 θέσεις. Έγιναν εκεί κάποιες αναπροσαρμογές. Μήνυση κατέθεσε ο Νίκος Ανδρουλάκης στον Άδωνη Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ακίνητο εδώ στο Ηράκλειο. Σε κλειό καύσωνα όλη η Ευρώπη έρχονται σαραντάρια από το θερμικό θόλο, 11 νεκροί σε Βρετανία και Γαλλία. Ανησυχούν, λέει, οι επιστήμονες για το καλοκαίρι.

0: σου.
1: Εδώ στην πόλη του Ηρακλείου, αυτή την ώρα το θερμόμετρο μας δείχνει περίπου 22 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία για σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 26 βαθμούς. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις, 3 με 5 μπουφόρ, θα έχουμε έτσι λίγες νεφώσεις προς καιρά αυξημένες. Το μεσημέρι και το απόγευμα, ίσως στα ορεινά να υπάρξουν έτσι και τοπικές βροχές.

Εδώ στην Κρήτη μας τώρα, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όπως λέγαμε και χθες, θα βρεθούν σήμερα 22 κριτικοί για τις παράνομες επιδοτήσεις. Πάντα για τον ΟΠΚΕΠΕ μιλάμε και εκεί για όσα τους καταλογίζονται, εκεί είναι που θα πρέπει να δώσουν εξηγήσεις. Εδώ στο Γάζι έγινε ένα σοβαρό τροχαίο με πατίνι και πάλι. Γενικώς τα πατίνια πρωταγωνιστούν σε τραυματισμούς σχεδόν κάθε εβδομάδα. Μία 28χρονη γυναίκα βρίσκεται στην εντατική από τον τραυματισμό της. Και φυσικά δεν υπάρχει μέρα που να μην αναφέρουμε για επιχείρηση διάσωσης. Αυτή τη φορά είχαμε περίπου μία αντίστοιχη περίπτωση λοιπόν διάσωσης μεταναστών. 50 άνθρωποι στα νότια της Ιεράπετρας.

Λοιπόν, στην Αθήνα έφτασαν οι 22 συλληφθέντες από το νησί μας, οι οποίοι κατηγορούνται για συμμετοχή στο μεγάλο κύκλωμα των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, ένα από τα κυκλώματα. Με τη μεταγωγή τους λοιπόν να ολοκληρώνεται σήμερα, θα οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Αγγελέως. Η υπόθεση αφορά οργανωμένη δράση που φέρεται να ξεκίνησε τουλάχιστον από το 2019 και να εκτινόταν σε περιοχές όπως το Ηράκλειο, Μυλοπόταμος, Ιεράπετρα, Σιτία, με τη ζημιά εδώ σε βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπολογίζεται σε περίπου 2,7 εκατομμύρια ευρώ.

Εδώ τώρα σε βάρος των κατηγορουμένων έχει σχηματιστεί δικογραφία για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδείς υπεύθυνες δηλώσεις και νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Στη συνολική δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμα 116 άτομα. Κατά την έρευνα, έτσι πάντως, προέκυψε ότι οι δύο βασικοί κατηγορούμενοι τι έκαναν. Στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, των ΚΙΔ, αλλά και πρόσωπα που εμφανίζονταν ψευδώς ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Πάμε και στην επιχείρηση διάσωσης μεταναστών και πάλι που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας στη θαλάσσια περιοχή νότια του νησιού μας. Τον εντοπίστηκε λέμβος με δεκάδες ανθρώπους επιβαίνοντες σε απόσταση περίπου 40 ναυτικών μιλίων νότια της Ιεράπετρας αυτή τη φορά. Ο εντοπισμός της Λέμβου έγινε από σκάφος της Frontex, το οποίο ενημέρωσε το ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης για την παρουσία της Λέμβου στη συγκεκριμένη περιοχή. Εκεί έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος και στην επιχείρηση συμμετείχε και παραπλέον εμπορικό πλοίο που βοήθησε στην ασφαλή περισυλλογή των επιβαίνοντων.

Οι 49 λοιπόν άνθρωποι που διασώθηκαν οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Εράπετρας έξω από το λιμεναρχείο. Εκεί πρόκειται να ακολουθούν οι γνωστές, οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και προσωρινής φιλοξενίας. Να πούμε τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες και από τον τοπικό τύπο, οι 49 αναμένεται να φιλοξενηθούν στο Δημοτικό Σχολείο Καλογέρων, όπου όμως εκεί μένουν άλλοι 33 από τους 34 μετανάστες της προηγούμενης φουρνιάς που είχαν φτάσει στην παραλία της Γρά Λιγιάς την περασμένη Κυριακή. Έτσι, καινούργοι αναμένεται να μεταφερθούν, λένε πληροφορίες, αργά το βράδυ, νωρίς αύριο το πρωί, στην Ηπειρωτική χώρα.

0: Τώρα είναι 9:30.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Το σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από όλο φρέσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
4: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα. Μηχανικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.

Πάμε στον πρώην Πρωθυπουργό, πάμε στον Αλέξη Τσίπρα τώρα. Χθες ανακοίνωσε το νέο του κόμμα. Ελλάς, Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη. Αυτό είναι το όνομα του νέου κόμματος λοιπόν. Στο κατάμεστο θυσίο κάτω από το βράχο της Ακρόπολης, σε μια έτσι βραδιά με αρκετό κόσμο, χιλιάδες ήταν εκεί. Ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε λοιπόν το νέο του κόμμα. Θα δούμε λίγο έτσι και από το παρασκήνιο, γιατί υπήρξαν και αντιδράσεις. Ο ίδιος λέει το επέλεξε αυτό το όνομα.

0: θες ή δεν θες.
1: Εδώ λοιπόν οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας πριν από περίπου 2 μήνες κατέληξε στο όνομα. Συνέχεια φυσικά το ανακοίνωσε στην ομάδα του. Υπήρξαν συνεργάτες του που είπαν ότι το όνομα αυτό θα προκαλέσει, λέει, όπως και να έχει, κάποιες αντιδράσεις. Όπως επισημάνθηκε, αυτός, λέει, είναι και ο στόχος. Να πούμε ότι όλη η ομάδα πάντως, η αλήθεια είναι ότι κατάφερε να διατηρήσει το όνομα αυτού του νέου κόμματος ως επτασφράγιστο μυστικό, και το μάθαμε όλοι χθες.

0: Τι θες πάλι φαγητό? Εγώ θέλω να το πάρω τηλέφωνο.
1: Συνεχίζουμε λοιπόν με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελλάς. Τι είπε ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ άλλων? Δεσμεύεται για ζωή με αξιοπρέπεια. Δεσμεύεται μέσω του κόμματός του για ισχυρή δημοκρατία, χωρίς ασυλία, για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Δεσμευόμαστε, είπε, για μια ισχυρή οικονομία δίκαιης ανάπτυξης και αξιοπρέπειας, για κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, για μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων, για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία. Και δεσμευόμαστε, όπως είπε, για μια ισχυρή Ελλάδα που θωρακίζει τα δικαιώματά της και κτίζει γέφυρες ειρήνης. Για νέα εθνική πηξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική. Περισσότερα φυσικά μπορείτε να διαβάσετε και στο www.1069.gr.

Από την πολιτική στην παιδεία, τελευταίο κουδούνι έχει σήμερα το πρωί της Τετάρτης στα γυμνάσια, σηματοδοτώντας και το τέλος των μαθημάτων αλλά και την έναρξη της περιόδου των εξετάσεων. Οι προαγωγικές εξετάσεις τώρα για την πρώτη και τη δευτέρα γυμνασίου θα διεξαχθούν από την 3η 2 Ιουνίου μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου. Να πούμε ότι στο τέλος της εβδομάδας αρχίζουν και οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων την Παρασκευή 29 του Μάη και των επαγγελματικών λυκείων το Σάββατο 30. Να πούμε ακόμα ότι τα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία έχουν ακόμα όπως και να έχει δρόμο, θα συνεχίσουν τη λειτουργία τους μέχρι και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.

Εδώ με την Κρήτη μας συνεχίζουμε στα πολλά και αναπάντητα προς το παρόν ερωτήματα αναφορικά με μια 25χρονη γυναίκα. Είναι η μητέρα της τρίχρονης που νοσηλεύεται πολλές μέρες τώρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Παγνή με σοβαρά τραύματα το παιδί. Οι αρχές εδώ ψάχνουν απαντήσεις για τα παιδιά που σύμφωνα με τη γυναίκα έχασαν, λέει, τη ζωή τους όταν τα θύλαζε. Και στο τραπέζι έχει μπει και το ενδεχόμενο αυτά τα παιδιά να έχουν πουληθεί. Η γυναίκα δικάστηκε εχθές με τη διαδικασία του αυτοφόρου, με την κατηγορία των ψευδών καταθέσεων και κρίθηκε προφυλακιστέα. Όσο το τρίχρονο τώρα κοριτσάκι παραμένει διασωληνωμένο εδώ στο νοσοκομείο, οδηγούνται σήμερα στον ανακριτή και οι δύο σύντροφοι, η 25χρονη και ο Πακιστανός σύντροφός της, με τις αναβαθμισμένες πλέον κατηγορίες της απόπειρας ανθρωποκτονίας.

Την περασμένη Πέμπτη που οδηγήθηκε το παιδάκι στο νοσοκομείο, η γυναίκα αρχικά δήλωσε ότι όλα, λέει, έγιναν στην παιδική χαρά. Εκεί, λέει, το παιδί έπεσε και χτύπησε. Στη συνέχεια όμως άλλαξε την κατάθεσή της και είπε ότι όλα έγιναν την ώρα που έκανε δουλειές μέσα στο σπίτι. Κάπως έτσι άρχισε να ξετυλίγεται ένα κουβάρι μιας πολύ παράξενης, έτσι, υπόθεσης.

0: μάθει.
1: Λοιπόν, σε διαφημίσεις πάμε, σε μικρή διακοπή. Επιστρέφουμε με τις συμβουλές του Γιάννη Τετοκούμπο για να γίνει κάποιος πλούσιος. Θα δούμε και έναν άνδρα 103 ετών, ο γυριότερος γιατρός στον πλανήτη, δίνει τρεις συμβουλές για μακρά και υγιή ζωή.

0: μοναδική προσφορά των Γκρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει.
2: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
3: Υδρόγειος 106,9.

είμαστε λίγο μετά τις 10 στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Πάμε και στις συμβουλές που έδωσε στους νέους για να γίνουν πλούσιοι ο Γιάννης Αντετοκούμπο. Είπε ότι όταν ήταν 20 ετών έγινε εκατομμυριούχος. Αποκάλυψε ότι τα περισσότερα χρήματα που έχει βγάλει σε μια χρονιά ήταν 120 εκατομμύρια δολάρια. Στη συνέντευξή του, ο συνομιλητής του τον ρώτησε αν ήταν ποτέ, λέει, μπατήρης, και ο Γιάννης απάντησε: «Ναι, όλη μου τη ζωή πουλούσα πράγματα στο δρόμο. Ξέρω τι είναι να ξεκινάς από το μηδέν». Έχει κι άλλο.

Στις συμβουλές τώρα του Γιάννη για τους νέους, ο Έλληνας superstar του NBA είπε ότι θα πρέπει κάποιος να διασφαλίσει ότι ο δικηγόρος, ο οικονομικός σύμβουλος και ο ατζέντης σου να μην γνωρίζουν, λέει, ο ένας τον άλλο, γιατί μπορεί να σε εκμεταλλευτούν. Πρέπει να προστατεύσει τον εαυτό σου. Παρατήρησε ότι το 60% των αθλητών 6 χρόνια μετά το τέλος της καριέρας τους πτωχεύουν. Είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί επικεντρώνονται στις χρυσές αλυσίδες και τα αυτοκίνητα. Το να είσαι, λέει, πλούσιος είναι αυτό που βλέπεις. Ο πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις. Ακραίος πλούτος είναι αυτό που δεν βλέπεις, αλλά έχεις, δεν έχεις ξοδέψει και συνεχίζεις να επενδύεις.

Πάμε και στον Howard Tucker. Δεν είναι ένας άνθρωπος που απλά έφτασε τα 103 χρόνια του. Είναι ο γυρεότερος εν ενεργεία γιατρός στον πλανήτη. Σύμφωνα με τα ρεκόρ Guinness, και μέχρι πριν από λίγα χρόνια συνέχιζε να διδάσκει φοιτητές και να εξετάζει ασθενείς. Με περισσότερες λοιπόν από 7 δεκαετίες εμπειρίας ως νευρολόγος, ο ίδιος πιστεύει πως η μακροζωία δεν κρύβεται σε κάποια μαγική συνταγή, αλλά σε απλές καθημερινές συνήθειές μας που θα πρέπει να τις ακολουθούμε, λέει, οι περισσότεροι άνθρωποι.

Ο Χάουαρ Τάκερ, λοιπόν, να πούμε ότι εργάστηκε για περισσότερα από 75 χρόνια ως νευρολόγος στο Cleveland του Οχάιο στην Αμερική, συνεχίζοντας να προσφέρει τις υπηρεσίες του μέχρι το κλείσιμο του νοσοκομείου εκεί όπου εργαζόταν το 2022. Κατά τη διάρκεια της πανδημίας, δίδασκε ειδικευόμενους γιατρούς και φοιτητές νομικής. Σήμερα, στα 103 του λοιπόν χρόνια, δέχεται πολύ συχνά ερωτήσεις για το πώς κατάφερε να φτάσει τα 103, παραμένοντας όμως και δραστήριο και οξυδερκής και αισιόδοξος άνθρωπος. Όπως λέει στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC, η καλή γενετική και η τύχη παίζουν, λέει, το ρόλο τους. Θεωρεί όμως ότι υπάρχουν και τρεις βασικές αρχές που συμβάλλουν σε μια μακρά και ουσιαστική ζωή. Επιστρέφουμε μετά το επόμενο τραγούδι για να δούμε ποιες είναι αυτές οι τρεις βασικές αρχές.

Πάμε να δούμε λοιπόν και ποιες είναι αυτές οι τρεις βασικές αρχές που μπορούν να μας βοηθήσουν σε μια μακρά και ουσιαστική ζωή, σύμφωνα με το γιατρό, τον νευρολόγο που σας έλεγα πριν, που έχει φτάσει τα 103 χρόνια. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι το μυαλό είναι που λειτουργεί όπως κάθε άλλος μυς του σώματος και αν δεν χρησιμοποιείται, εξασθενεί, λέει. Να κρατάει κανείς το μυαλό του πάντα ενεργό. Το δεύτερο έτσι σημαντικό είναι να δίνουμε σημασία, λέει, και στην τροφή της ψυχής. Και το τρίτο, να απολαύσουμε με μέτρο. Ο ίδιος δίνει σημασία στη διατροφή, αλλά δεν πιστεύει ότι η καλή ζωή σημαίνει πλήρη στέρηση απολαύσεων. Όπως ο ίδιος ανέφερε, απολαμβάνει ένα μαρτίνι ή μια καλή μπριζόλα και το καλό φαγητό που ετοιμάζει η σύζυγός του, με την οποία έζησαν μαζί 68 χρόνια. Δίνει μεγάλη σημασία στην ισορροπία, στα λαχανικά, στις σαλάτες και κυρίως στο μέτρο.

πάμε και στην εξάρθρωση άλλου κυκλώματος που δρούσε αυτή τη φορά όχι στην Κρήτη, στη Βόρεια Ελλάδα. Έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πολλοί από τους εμπλεκόμενους δεν ήταν καν αγρότες. Και εδώ τα παράνομα κέρδη ξεπερνούν τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Από αυτήν την επιχείρηση που έγινε στη Βόρεια Ελλάδα για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν συλληφθεί 17 άτομα σε Θεσσαλονίκη, Σέρες, Κιλκής, Αθήνα και Καβάλα. Έχω μπαρές.

0: ώρα είναι 10:30. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημο συνεργάτη των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαβοϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβοϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.
3: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτείο.
3: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
3: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
3: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
3: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
3: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
3: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
3: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
3: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
3: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
3: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
3: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Με ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζουμε εκεί που είχαμε μείνει και στην εξάρθρωση ενός νέου κυκλώματος στη Βόρεια Ελλάδα αυτή τη φορά. Στη δικογραφία τώρα αυτή περιλαμβάνονται ακόμη 317 άτομα. Οι 302 φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις, οι 15 υπέβαλαν ψευδείς δηλώσεις οι οποίες απορρίφθηκαν. Τα μέλη του κυκλώματος δρούσαν από το 2019 εδώ, ενώ η έρευνα ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2025. Το κύκλωμα εδώ, αξιοποιώντας την εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία μελών της στη διαδικασία της υποβολής των ενιαίων αιτήσεων ενίσχυσης, καθώς και στα κενά στη διαδικασία ελέγχου των δηλώσεων, τι έκαναν? Εντόπιζαν επιλέξιμα αλλά μη δηλωμένα αγροτεμάχια σε διάφορες περιοχές της χώρας και τα καταχωρούσε ψευδώς αιτήσεις που υπέβαλαν τα μέλη της προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ με σκοπό και εδώ πάντα την παράνομη λήψη των ενισχύσεων.

Στα θλιβερά θα πάμε τώρα, γιατί και αυτά είναι μέσα στη ζωή. Δυστυχώς, χθες υπόθηκε το τελευταίο αντίο στον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε πρόωρα από τη ζωή στα 49 του χρόνια. Η κηδεία του έγινε στο μοναστηράκι Δράμας. Εκεί το παρόν έδωσαν πρώην συμπαίκτες του στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και την Εθνική Ελλάδος. Στεφάνια, μεταξύ άλλων, έστειλαν η ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Βαγγέλης Μαρινάκης και οι παλέμαχοι της Ξάνθης, λοιπόν. Σε λίγο, στις 12 το μεσημέρι, θα υποθεί και το τελευταίο αντίο στην Γωγό Μαστροκώστα, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας στο Ελληνικό, με συγγενείς και φίλους να έχουν ήδη ξεκινήσει να φτάνουν στην εκκλησία. Καλό τους ταξίδι στο φως.

Εδώ με το Ηράκλειο συνεχίζουμε. Πάμε σε ένα περιστατικό που βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, περιστατικό ρήπανσης με κλιμάκιο της υπηρεσίας να πραγματοποιήσει χθες, για την ακρίβεια, αυτοψία στον ποταμό Γιόφυρο του Ηρακλείου, γιατί τα νερά μαύρισαν εκεί. Έτσι, σε τρία σημεία, από το ύψος της γέφυρας του Βιολογικού μέχρι τις εκβολές του ποταμού Γιόφυρου, συλλέχθηκαν δείγματα για ανάλυση. Ένα ακόμα σημείο από το οποίο ελήφθησαν δείγματα είναι και η περιοχή του Καράβολα στη θάλασσα, όπου φαίνεται να υπάρχει έτσι μια σκουρόχρωμη κοιλίδα εκεί κοντά στη Σημαδούρα. Η Διεύθυνση τώρα Περιβάλλοντος ενημέρωσε επίσης και το Λιμεναρχείο. Τώρα αναμένονται τα αποτελέσματα των αναλύσεων για να διαπιστωθεί η αιτία αυτής της ρήπανσης του ποταμού και να εντοπιστεί η πηγή αυτού του προβλήματος.

Πάμε λίγο μέχρι την Ισπανία. Εκεί η νέα πολιτική φύελα έχει ξεσπάσει γύρω από τον πρώην Πρωθυπουργό, τον Χωσέ Λουίς Ροδρίγκες Ταπατέρο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας μεγάλης έρευνας για αφαιρόμενη εμπλοκή σε κύκλωμα δωροδοκιών, εικονικών συμβάσεων και ξεπλήματος χρήματος με διασυνδέσεις εδώ στη Βενεζουέλα αλλά και την Κίνα. Σύμφωνα λοιπόν με τα εκεί δημοσιεύματα, στο χρηματοκιβώτιο του γραφείου του πρώην Πρωθυπουργού εντοπίστηκαν περισσότερα από 100 αντικείμενα υψηλής αξίας, μεταξύ των οποίων και κοσμήματα, πολυτελή ρολόγια συνολικής εκτιμόμενης αξίας από 2 έως 3 εκατομμύρια ευρώ.

το χρηματοκιβώτιο του Θαπατέρο συνεχίζουμε. Εκεί οι ερευνητές κατέγραψαν, βρέθηκαν ρουμπίνια, σμαράγδια, ζαφύρια, σκουλαρίκια, μενταγιών, βραχιόλια και διαμάντια, καθώς και συλλεκτικά ρολόγια γνωστών έτσι οίκων. Η γραμματέας τώρα του πρώην Πρωθυπουργού της Ισπανίας υποστήριξε σε δημοσίευμα μάλιστα σχετικό στην χώρα ότι το χρηματοκιβώτιο, λέει, ανήκει στην οικογένεια Θαπατέρο και ότι ορισμένα από τα πανάκριβα αυτά κοσμήματα ήταν κληρονομιές ή δώρα από ταξίδια. Ο Θαπατέρο λοιπόν που ερευνάται για διαφθορά, υπάρχουν και πληροφορίες ότι ετοιμαζόταν να φύγει για Καράκας.

Είμαστε λίγο πριν από τις 11. Τελείωσε η εκπομπή μας και για σήμερα. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο αγαπημένο σας μουσικό ραδιόφωνο. Καλή συνέχεια σε όλους μας. Γεια σας.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου, σας ενημερώνει ότι τηλεφωνώντας το 28 11 814 900 μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και Στενιμάχου. Για τις παραγγελίες σας τηλέφωνο 28 11 814 900.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
3: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Γουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
9: Υδρόγειος 106,9.

Και ξανά πίσω στη μουσική. Έχουμε μία ακόμα ώρα, μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρέα. Ο Θανάσης Γκαραβέλας είναι στο μικρόφωνο. Εσείς όλοι εκεί έξω. Ευχαριστώ για τα πολύ πολύ όμορφα μηνύματα που μου στέλνετε. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τραγούδι και σε λίγο επιστρέφω με είδηση.

Πάμε σε μια ακόμα είδηση. Αγόρασε μια τσάντα, λέει, με 1,30 ευρώ σε ένα παζάρι και έμαθε τελικά ότι η τσάντα αυτή αξίζει 30.000 ευρώ. Ένας άντρας, λοιπόν, από την Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής αγόρασε μια παλιά τσάντα από ένα παζάρι για 1,3 ευρώ. Όμως οι ειδικοί ανακάλυψαν ότι ήταν μια σπάνια τσάντα Cartier. Υπάρχουν αγορές που τις κάνεις χωρίς δεύτερη σκέψη, βλέπεις κάτι περίεργο σε ένα πάγκο, σου αρέσει, κοστίζει ελάχιστα και το παίρνεις. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η ιστορία ενός άνδρας στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο οποίος αγόρασε μια παλιά τσάντα από υπαίθρια αγορά, πληρώνοντας μόλις 1,5 δολάρια, δηλαδή 1,3 ευρώ. Αυτό που έμοιαζε με ένα απλό vintage accessoire αποδείχτηκε θησαυρός όταν η τσάντα παρουσιάστηκε σε μια εκπομπή όπου οι ειδικοί εξετάζουν και εκτιμούν παλιά αντικείμενα. Η πραγματική της, λοιπόν, αξία άρχισε να αποκαλύπτεται. Οι εκτιμητές κατάλαβαν γρήγορα ότι δεν είχαν μπροστά τους μια συνηθισμένη τσάντα, αλλά ένα σπάνιο κομμάτι Cartier. Κατάλαβατε τώρα πώς γίνεται? Κάντε καμιά βόλτα κι εσείς.

0: γλυκά.
1: Σε λίγο το ρολόι θα δείξει και μισή. Φτάνουμε σε μία ακόμα διακοπή για το και μισή. Θα πάμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά και θα επιστρέψω για την τελική μας ευθεία, τέταρτο και τελευταίο μέρος σε λίγα λεπτά. Θα ξεκινήσω αυτό το τέταρτο μέρος με μία είδηση που έχω για σας κρατημένη και είναι ότι πρέπει.

0: Είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές, Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς 5,25 και νάγκες κοτόπουλου 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

σιέστα των 20 λεπτών που υπόσχεται έξτρα ενέργεια χωρίς καν να έχεις προλάβει να κοιμηθείς, έτσι. Από το Power Nap, λέει, ήταν μέχρι σήμερα ο βασιλιάς της μεσημεριανής χαλάρωσης, η NSDR έρχεται να τους κλέψει τα σκύπτρα. Ξέχνα λοιπόν τον κλασικό ύπνο που ξυπνάς μισός άνθρωπος, μισός ζόμπι. Η Non-Stop Sleep Deep Rest ή αλλιώς NSDR, όπως την ονομάσαν, υπόσχεται βαθιά ξεκούραση, γεμάτες μπαταρίες και καθαρό μυαλό, χωρίς να κλείσεις ούτε ένα μάτι. Ναι, καλά διάβασες, δεν χρειάζεται καν να ροχαλήσεις. Ναι, δεν ξέρω σε ποιον πάει αυτό. Στην πράξη είναι κάτι ανάμεσα σε διαλογισμό, χαλάρωση και εκείνη την υπέροχη φάση πριν αποκοιμηθείς. Ξαπλώνεις, πλατάς play σε ένα audio στο YouTube ή στο Spotify, ακολουθείς την αναπνοή σου και αφήνεις το σώμα σου να χαλαρώσει για 10 έως 30 λεπτά. Είναι λέει πολύ χαλαρωτικό. Η τάση δεν προέκυψε από το πουθενά. Ο νευροεπιστήμονες την έκανε διάσημη, την χρησιμοποιούν φανατικά και στο YouTube. Έχουν δημιουργήσει ένα ολόκληρο σύμπαν, NSDR σύμπαν. Εσύ χρειάζεται μόνο ένα ήσυχο σημείο και την επιθυμία να χαλαρώσεις και να αποβάλεις το τρες. Δηλαδή, ήδη θα βρεις έτοιμο το περιβάλλον αυτό που χρειάζεσαι για να δοκιμάσεις και εσύ αυτή την 20 λεπτή ξεκούραση, η οποία σου εγγυάται ότι θα πάρεις ενέργεια για να μπορέσεις να προχωρήσεις την υπόλοιπη ημέρα σου. Ενέργεια και καθαρό μυαλό υπόσχεται λοιπόν.

Υπενθυμίζω ότι αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μου, θα το κάνετε μέσα από τα social media. Θα με αναζητήσετε Γκαραβέλα Θανάσης με λατινικούς χαρακτήρες στο Instagram και στο Facebook και εκεί θα μου στείλετε το μήνυμά σας.

Κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, πάντα εδώ από την αγαπημένη σας ραδιοφωνική συχνότητα. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού την ίδια ώρα, την ίδια μέρα, στην επόμενη εκπομπή μας για αυτή την εβδομάδα. Από τον Θανάση Καραβέλα, πολλά πολλά πολλά φιλιά, γεια και χαρά σε όλους.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Το σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ μάρκετ Καρτερίς, επίσημος συνεργάτης των σούπερ μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
1: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νες καφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
0: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 330 222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810 330 222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών.
2: Υδρόγειος 106,9.

0: Γεια σας.
1: Γεια σας, 27 του μήνα. Γεια σου, Μερούλα.
0: Γεια σου, Θάνα. Τι κάνεις, πώς είσαι, πώς είναι η μέρα σου?
1: Καλά είμαι, η δικιά σου?
0: Καλά.
1: Γιατί ξεκινήσαμε έτσι πάλι?
0: Πώς να ξεκινήσουμε?
1: Δεν ξέρω, κάπως περίεργα, κάπως μπήκαμε έτσι με...
0: Λοιπόν, θες να κάνουμε το εξής? Να ζητήσουμε από τους ακροατές να μας στείλουν τα όν τους, να λένε αυτοί γεια σου.
1: Να τους δώσουμε να κάνουν εκπομπή να φύγουμε εμείς?
0: Όχι, καλέ. Όχι, ένα όν θα λένε.
1: Εμείς δεν φεύγουμε. Εγώ δεν φεύγω.
0: Ούτε εγώ φεύγω. Σιγά να τους δώσουμε. Κάτσε, γιατί φύγα εγώ.
1: Μπράβο.
0: Να τους δώσουμε να λένε όχι, δεν φεύγω.
1: Όχι, γιατί χθες πήγες να φύγεις και στο τελευταίο. Τώρα μην μου αρχίσει από το πρώτο.
0: Προχθές δεν ήταν αυτό.
1: Προχθές ήταν.
0: Παρασκευή.
1: Ήμουν και την Τετάρτη ήταν που πήγες να την κοπανίσεις 20 λεπτό νωρίτερα.
0: Αφού μπορείς και μόνος σου.
1: Μπορώ.
0: Είμαι, ναι.
1: Δεν μπορώ, Μερούλα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά. Αχ, αυτά μου λες.
1: Αυτά είναι.

0: Έτσι μου παιδί, όνειρο παρωμένο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας στείλετε το όμορφο μηνυματάκι σας, θα μας βρείτε στη σελίδα στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και εκεί θα στείλετε το μηνυματάκι για την εκπομπή μας και θα κάνετε και ένα like στη σελίδα μας.
2: Like, like, like.

Και πάμε και στο σαν σήμερα για να δούμε τι συμβαίνει. 27 Μαΐου, δεν βλέπω γιορτές. Βλέπω όμως επέτειο, εβδομάδα μικρών βιβριοπολίων. Στα γεγονότα, 1679 θεσμοθετεί στην Αγγλία. 1821 ο ψαριανέος πυρπολιτής Δημήτριος Παπανικολής πυρπολεί τουρκικό δίκροτο με 74 πυροβόλα και 1000 άνδρες. 1942 Τσέχοι και Σλοβάκοι αντιστασιακοί στείλουν ενέδρα σε κεντρικό σημείο της Πράγας και τραυματίζουν σοβαρά τον αρχηγό της Γκεστάπο. 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητική αναδιάρθρωση της χώρας, γνωστό ως σχέδιο Καλλικράτης, παρακαλώ. 1923 να πάμε και στις γεννήσεις. Χένρι Κίσιγκερ, Αμερικανός πολιτικός και υπουργός εξωτερικών. Ενώ το 1933 γεννιέται η Ζωζό Σαπουτζάκη, παρακαλώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Έχεις κάτι άλλο που πρέπει να διαβάσεις?
1: Όχι, θέλω να τα πεις όλα εσύ. Θέλω να πεις κάτι για τις πεταλούδες που πετούν ελεύθερες.
0: Έρχεσαι εδώ με το ποδήλατο? Δεν έχω κοιτάξει κάτω να δω.
1: Είπα ότι το χρησιμοποιώ πολύ, δεν είπα ότι το χρησιμοποιώ όλη την ημέρα.
0: Και να σου πω, το χρησιμοποιείς και στην κατηφόρα και στην ανηφόρα? Έχω κάτι προβληματισμούς τέτοιους.
1: Όταν βλέπω φόρα,
0: εγώ φόρα, βλέπω φόρα, στην ανηφόρα θέλω να δω, μου πεις τι κάνεις. Άστε φόρα, κατηφόρα.

0: Έλα, Μέρη ποδηλάτησα, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να σου πω κάτι.
0: Και δεν μου λες.
1: Αυτό με το ποδηλατό μπορεί να έχει τοπικό χαρακτήρα, αλλά μπορεί να γίνει πολύ.
0: Τι εννοείς, μπορεί να γίνει πολύ, τι, πολύ δύσκολο? Είμαι σίγουρος.
1: Πολύ μπροστά, ρε παιδί μου. Αν σταματήσουν όλοι αυτοί που οι οδηγοί, οι οποίοι δεν σέβονται τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Θα μπορέσει να έχει έτσι μια ωραία εξέλιξη.
0: Το ποδήλατο. Όχι εμείς που κάνουμε ποδήλατο. Το ίδιο το ποδήλατο εμείς.
1: Εμείς είμαστε σαΐνια.
0: Σαΐνια. Και φοράς κράνος και τέτοια, δηλαδή.
1: Όχι, βέβαια. Είμαι η κλασική χωριά τη αποδηλάτησα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, ρε, χωρίς κράνος. Πάνε πουθενά χωρίς κράνος.
1: Πού θα βάζω κράνος τώρα, μου χαλάει το μαλλί με το πάνω στο ποδήλατο.
0: Αν είναι δυνατόν. Τι να σου πω. Ντροπή σου.
1: Έχω βγάλει Σουηδία εγώ.
0: Α, κατάλαβα. Γιατί εκεί φοράνε κράνος και για να βγουν από
1: ποιος
0: το.
1: Ποιο φοράει κράνος εκεί, κανένας? Και δεν απογορεύεται να χτυπάς και χωρίς λόγο το κουδουνάκι. Γιατί εγώ παίζαμε μια φορά και με σταμάτησε ο αστυνομικός, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Και επίσης έχει και τα ποδήλατα αυτά που έχουν τη μαγιά και έχουν και το φρένο πίσω.
0: Μου το πέ...

0: Και λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σας υπενθυμίζω τους τρόπους επικοινωνίας. Θα μας βρείτε στη σελίδα μας στο Facebook. Ο Θάνος και η Μέρη.
1: Η Μέρη και ο Θάνος.
0: Θα στείλετε το πολύ όμορφο μηνυματάκι σας και θα το διαβάσουμε. Θα το διαβάσει η Μερούλα δηλαδή.
1: Εγώ θα το διαβάσω, γιατί αυτός δεν διαβάζει τίποτα.
0: Ναι.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Από την καρέκλα.
4: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
3: Φοβάμαι.
4: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
3: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
4: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
5: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
5: Τηλέφωνο 2810-344-988.
4: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
2: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος. Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16. Τηλέφωνο 2810-251-730.
8: Υδρόγειος 106,9.

0: δεύτερη ώρα. Τσάτσα.
1: Ήθελα να προλάβω.
0: Σε πρόλαβα. Τσάτσα.
1: Δεύτερη ώρα λοιπόν μπήκαμε δυναμικά εδώ που αλλού με την καλύτερη παρέα, τον Θάνο και τη Μέρη. Είδες, έβαλα πρώτο. Σε καλοπιάνω γιατί θα δώσω πληροφορία, αυτή την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Στατιστικά στοιχεία αναφέρουν ότι το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων έχουμε κατά τη διάρκεια της χάσης του φεγγαριού παρά κατά το γέμισμά του.
0: Ορίστε.
1: Θα το ξαναπώ. Στατιστικά στοιχεία αναφέρουν το μεγαλύτερο αριθμό γεννήσεων έχουμε κατά τη διάρκεια της χάσης του φεγγαριού παρά κατά το γέμισμά του.
0: Ναι. Αυτή τώρα η πληροφορία είναι η άχρηστη πληροφορία του μήνα ολόκληρου δηλαδή. Έτσι, γιατί δεν τη λες η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Η άχρηστη πληροφορία του μήνα, Μερούλα.
1: Είσαι κακούλη.

0: Έλα.
1: Λοιπόν, θέλω να σου πω.
0: Και δεν μου λες, πες μου.
1: Ποια είναι τα τρία ζώδια
0: που
1: διαισθάνονται τα κακά μαντάτα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, το πρώτο ζωδιάκι έτσι που έχει αυτή τη διέστηση είναι ο καρκίνος. Το ζώδιο του νερού, στο ζωδιακό κύκλο και η συναισθηματική του διέστηση είναι ασυγκράτητη. Είναι εξαιρετικά δεκτικό στο περιβάλλον του, όπως και στα συναισθήματα των άλλων. Αν κάποιος εμπρόκειται να τον πλησιάσει με άσχημα νέα, πιθανόν να ένιωσε τα συναισθήματα του συγκεκριμένου ατόμου πριν μιλήσει. Είναι επίσης φοβερά εμπαθή στον πόνο και το συνέστημα των άλλων. Δεύτερο ζωδιάκι και κατά έτσι κουρασμένο θα έλεγα, είναι ο Σκορπιός. Μπορεί να είστε ήσυχοι και μυστηριοί, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως δεν γνωρίζετε ακριβώς τι συμβαίνει γύρω σας. Αντιθέτως, γνωρίζετε παραπάνω από όσα θα έπρεπε. Σας αρέσει να ψάχνετε κάτω από επιφάνεια και να ανακαλύπτετε κρυμμένες αλήθειες. Γι' αυτό πολλοί σας φοβούνται. Και τα ψαράκια ως τρίτο ζώδιο. Ο κυβερνήτης σας, ο Ποσειδώνας, κυβερνά τη φαντασία, τα όνειρα και το υποσυνείδητο. Με άλλα λόγια, νιώθετε τα πάντα. Τα μάτια και το μυαλό σας είναι ορθάνυχτα. Είναι ένα πράγμα να είσαι γεννημένος με διέστηση και άλλο να είσαι ηχθής. Και ενώ όλοι νομίζετε πως ζείτε σε ένα δικό σας κόσμο, στην πραγματικότητα ζείτε παντού.

0: Μερούλα, τρέχει το νερό.
1: Τρέχει το νερό στο αυλάκι. Αυτό δεν έπαιζε η δανδουλάκι με ένα κοριτσάκι εκεί.
0: Ναι.
1: Τρέχει το νερό.
0: Ναι. Και αυτό τότε, τα παλιά χρόνια τότε που το βλέπεις εσύ.
1: Α, καλά, εντάξει τώρα. Δεν θα σου πω τίποτα για την ηλικία σου. Βλέπεις, είμαι μια κουρία.
0: Μερούλα, έχεις να πεις κάτι άλλο γιατί φτάσαμε στο και μισή.
1: Α, κιόλα. Έχω πολλά, αλλά δεν θα προλάβω.
0: Γιατί?
1: Γιατί θα με κόψεις. Και δεν θέλω, αυτό είναι πολύ σοβαρό. Θέλω να το πω όλο.
0: Όλο, ε.
1: Όλο.
0: Λοιπόν, θα πάμε για το και μισή. Τα απαραίτητα διαφημιστικά. Και θα επιστρέψουμε για τα απαραίτητα διαφημιστικά, λέω, Μερούλα.
1: Κοίτα, αν παίζεις με το κινητό σου όλη την ώρα, δεν μπορείς να μιλήσεις.
0: Κάνω ένα πολύ ωραίο βιντεάκι το οποίο θα ανεβάσουμε στην πανέμορφη σελίδουλα μας.
1: Α, πάλι τελευταία τα μαθαίνω.
0: Έτσι, μικρό βιντεάκι. Τέλος πάντων, πάμε για τη διακοπή μας στο και μισή και επιστρέφουμε.
1: Εντάξει.

0: κίνηση. Μοναδική προσφορά των Κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
1: Για τα γενέθλια, για τη γιορτή, για κάθε καλοκαιρινή στιγμή. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Από ολόφρεσκο γάλα και υλικά σε φανταστικές γεύσεις. Εκμεκ, τυραμισού, πανόφι, μπολερό, Kinder Bueno, κορμός σοκολάτα, κορμός φιστίκι, κορμός σοκολάτα μαρένα. Η πιο γλυκιά παιδική ανάμνηση και η πιο ακαταμάχητη επιθυμία στον καλοκαιρινό του συνδυασμό. Τούρτες παγωτό Σαβοϊδάκης. Αυτό θα πει καλό καλοκαίρι.
3: Σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 28910-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Υδρόγειος 106,9.

0: τελευταίο.
1: Αμέ.
0: Α, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα πω 10 τρόπους. Ναι. Που μπορούμε, αυτό το έτσι το έψαξα και το βρήκα, διότι πραγματικά μου προκαλείς πολύ άγχος.
1: Αποκλείεται, εγώ το πράγμα.
0: Και έψαξα να βρω 10 τρόπους στους οποίους μπορώ να καταπολεμήσω όλο αυτό που μου δημιουργείς.
1: Έλα βρε.
0: Βεβαίως.
1: Τι λες τώρα.
0: Αν και εσείς έχετε ανθρώπους σαν το Θάνο που σας δημιουργούν άγχος ή γενικά αγχώνεστε από μόνοι σας. Λοιπόν, ακούστε τι μπορούμε να κάνουμε για να ξεφύγουμε από αυτή την άσχημη κατάσταση. Λοιπόν, πρώτον, ακολουθήστε μια υγιεινή διατροφή. Μας. Προσθέστε προϊόντα ολικής άλεσης και φυτικής προέλευσης και
1: ολικής αποφύγει... άνεσης.
0: Βέβαια.
1: Άνεσης ή άλεσης.
0: Άλεσης. Και αποφύγετε υπερβολικές ποσότητες πρόσθετων σάχαρων και επεξεργασμένων τροφίμων. Πάρε συμπληρώματα εάν αυτό είναι απαραίτητο. Τα συμπληρώματα δεν πρέπει να αντικαθιστούν μια καλά ισορροπημένη διατροφή και θα πρέπει να συστήνονται από γιατρό. Το πιο σημαντικό μέταλλο είναι το μαγνήσιο. Αν δεν θέλεις όλα αυτά, πάρε βαθιές ανάσες. Αρκετές μελέτες αποκαλύπτουν τα ωφέλη των ασκήσεων βαθιάς αναπνοής για τουλάχιστον 5 λεπτά, 3 με 5 φορές την ημέρα.
1: Μας.
0: Τέταρτον, μείωσε την πρόληψη καφεΐνης. Εντάξει, ο καφές.
1: Πρόσληψη.
0: Πρόσληψη, είπα
1: πρόληψη.
0: Εγώ. Πρόληψη, είπα.
1: Ναι.
0: Και πέμπτον, βεβαιώσου ότι κοιμάσαι αρκετά. Το σώμα χρειάζεται 7 με 8 ώρες ύπνου. Τα υπόλοιπα 5 σε λίγο.

0: Φερουλά, να ρωτήσω κάτι.
1: Βεβαίως.
0: Κάτι στην προηγούμενη είδηση που μας διάβασες ότι το σώμα λέει χρειάζεται 17 με 18 ώρες ύπνο.
1: 7 με 8.
0: Ναι, γιατί κοιμάσαι 17 με 18.
1: Εντάξει, τώρα δεν μιλάμε για μένα.
0: Για ένα κανονικό άνθρωπο.
1: Για να σ' αντέχω, κοιμάμαι, να μην σκέφτομαι όλα αυτά που μου κάνει.
0: Συνένα, είσαι και τη δουλειά, είσαι του Ξαπλόπουλου, είπαμε.
1: Βεβαίως, γιατί μια χαρά είναι ο Ξαπλόπουλος. Γιατί είσαι τον εκτιμά.
0: Ο Ξαπλόπουλος πάντα.
1: Να λέει, δες που μου τα έφαγες τώρα, θα πω τα άλλα 5.
0: Θα τα πει.
1: Του χρόνου.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς 5,25 και νάγκες κοτόπουλου 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
2: Για τις πιο νόστιμες επιλογές στις καλύτερες τιμές, έχεις έναν φίλο. Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα Σούπερ Μάρκετ Κρητικός. Βόια ελιά ή σπάλα 12,95 το κιλό. Γραβιέρα Κρήτης 10,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων δοχείο 8,95 το κιλό. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 6,29. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο kritikos.sm.gr.
3: Υδρόγειος 106,9.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα από το καλοκαιρινό Ηράκλειο σήμερα και από τον αισιόδοξο υδρόγειο 106,9. Ακούτε Εύη Παπαδάκη και όλα στον αέρα καθημερινά 2 με 4 το μεσημέρι. Για ψιλοσένταση να κάνουμε το δικό μας πανικό και σήμερα και με πολύ καλοκαιρινή διάθεση. Δεν ξέρω γιατί σήμερα, τώρα μου πεις χθες δεν ήταν, αλλά ήταν και το ψιλόβροχο του Σαββατοκύριακου. Οπότε είχα φύγει από το μου το καλοκαιρινό σήμερα, όμως ξύπνησα έτσι σε άλλο level. Λοιπόν, ψηλώνει ένταση γιατί και τι δεν έχουμε τώρα εδώ. Λοιπόν, τι να σου πρωτοπώ. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Έχουμε Θοδωρή Φέρη, Ελικοκίνου, Βάλια Ειρηναίου. Καλή χαμός γίνεται.
1: Τελικά δεν έχει σημασία το μέγεθος, αλλά η συχνότητα. Και εμείς έχουμε την καλύτερη. 106,9. Υδρόγειος.

τραγούδια, πολλές επιτυχίες. Ένα σταθμός. Υδρόγειος 106,9.

0: Χαλαρή Τεταρτούλα στο Ηράκλειο της Κρήτης, 27 Μαΐου σήμερα, και ο καιρός είναι έθριος με θερμοκρασία γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου, ασθενείς βόρειους ανέμους, 2 με 4 μποφούρ και πολύ μικρή πιθανότητα βροχής. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Αλίπιος, ο Θεράπων, και είναι και του Αγίου Ιωάννη του Ρώσου. Παγκόσμιες και διεθνείς ημέρες δεν έχουμε κάποια πολύ αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ. Είναι όμως η παγκόσμια. Τι μόντερ, παιδί μου, σαν ειδική ημέρα σήμερα, η μέρα του παιδιού στην Ιγυρία. Αυτό. Δεν υπάρχει όμως κάποια πάρα πολύ έτσι διαδεδομένη γιορτή και παγκόσμια ημέρα. Γενικά όμως να χαίρεστε όσους έχετε, όσοι έχουν γενέθλια. Εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε και τις δικές αφιερώσεις. Βεβαίως, όπως κάθε μέρα. Ψηλώνεις ένταση, γιατί σου έχουμε ήδη αδάμου και ξελογιάστρα.
1: Και ο υπολογιστής σου ακούει υδρόγειο. 1669.gr

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4,48 €. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2,79 €. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12,85 € το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7,60 € το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Παγωτά Σαββουϊδάκης. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουϊδάκης. Η γεύση του καλοκαιριού.

καλοκαίρι στην Ελλάδα από Νικηφόρο και πάμε να δούμε τι γίνεται με τα ζώδια σήμερα, αγαπητέ κριέ. Η μέρα ευνοεί πρωτοβουλίες και γρήγορες αποφάσεις. Πρόσεξε μόνο την παρορμητικότητα σε συζητήσεις. Ταύρι, οικονομικά και πρακτικά ζητήματα μπαίνουν σε τάξη. Καλή στιγμή για ξεκούραση και σταθερές κινήσεις. Δίδυμη, έχεις επικοινωνιακή διάθεση και τραβάς την προσοχή. Ευνοούνται επαφές, μηνύματα και μικρές μετακινήσεις. Καρκίνη, πιο ισοστροφή ημέρα. Καλό είναι να χαμηλώσεις λίγο ρυθμούς και να ακούσεις το ένστικτό σου. Λέων, φίλοι, ομάδες και κοινωνικές επαφές φέρνουν ευχάριστες εξελίξεις. Μια πρόταση μπορεί να σε ενθουσιάσει. Παρθένη, επαγγελματικά θέματα προχωρούν καλύτερα όταν δείχνεις ψυχραιμία. Κάποιος αναγνωρίζει την προσπάθειά σου. Ζυγή, θέλετε αλλαγή παραστάσεων και νέες εμπειρίες. Ευνοούνται σχέδια για ταξίδι ή κάτι δημιουργικό. Σκορπιοί, η μέρα ζητά ξεκαθαρίσματα σε συναισθηματικά οικονομικά θέματα. Πρέπει να αποφύγετε την υπερανάλυση. Τοξότη, οι σχέσεις και οι συνεργασίες είναι στο επίκεντρο. Μια συζήτηση μπορεί να φέρει λύση ή νέα αρχή. Αγαπητέ εγώ, κύριε, οργάνωση και πρόγραμμα σε βοηθούν πολύ σήμερα. Μην πιέζεις τον εαυτό σου παραπάνω από όσο χρειάζεται. Υδροχοάρα μου, η διάθεση ανεβαίνει και ευνοούνται φλερτ, χόμπι και δημιουργικές ιδέες. Καλή μέρα για διάθεση. Διασκέδαση, συγγνώμη. Αγαπητέ, καλά και καλή διάθεση. Αυτό. Αγαπητοί ηχθεί, τέλος στο σπίτι, οικογένεια και προσωπική ηρεμία έχουν προτεραιότητα. Βρες χρόνο για ξεκούραση και ισορροπία.

0: Το ραδιόφωνο που ακούει και ο γείτονας.
1: Αμίλουσα το ρε!
0: Θέλει δε θέλει. Υδρόγειος 106,9. Γιατί

Και εδώ ακούς Συντρόγιο 106,9 και δεν ξεχνάς ότι επικοινωνείς μαζί μας στο 2810-333-500, στο info@1069.gr, στα social media και δεν ξεχνάς να μπαίνεις στο φανταστικό μας site www.1069.gr.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810 251 730.

Υπάρχουν δύο ειδών ακροατές. Αυτοί που ακούν υδρόγειο και αυτοί που δεν έχουν γούστο. Υδρόγειος 106,9.

0: τώρα είναι 3:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5:25 και νάγκες κοτόπουλου, 7:35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος. Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: Χτυπάς εσύ, μα πονάω κι εγώ.
1: Ναι.
0: Έλενα αγαπημένη, πού είσαι? Που την άλλη εβδομάδα θα λείπω και θα τρέχω, οπότε θα τα πούμε όλα τώρα. Καταρχάς, καλησπέρα, πώς είσαι και τι κάνεις?
1: Καλησπέρα σας. Είναι μια χαρά είμαστε.
0: Ναι.
1: Βέβαια, είμαστε εδώ.
0: Βέβαια.
1: Με πολύ καλή διάθεση. Είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, γιατί μεταφερόμαστε. Η μπουτίκ Λεόνι θα μεταφερθεί σύντομα στην οδό Αρχιράκη 16, στο Ηράκλειο Κρήτης.
0: Ναι.
1: Με χαρά σας το ανακοινώνουμε, γιατί μεγαλώνουμε. Είμαστε σε ένα πιο εντυπωσιακό χώρο για μεγαλύτερη εμπειρία μόδας και styling, φυσικά.
0: Λοιπόν, στην Αργυράκη, λοιπόν, πολύ σύντομα.
1: Κοντά στο 50-50, αν θυμάται ο κόσμος που είναι η Αργυράκη.
0: Ναι, ξέρουν. Παλιά πώς λεγόταν η Αργυράκη, κάπως λεγόταν παλιά.
1: Όχι, είναι η Αργυράκη και στην ευθεία της συνεχίζει Κατεχάκη.
0: Α, μπράβο, Κατεχάκη.
1: Εμείς είμαστε λοιπόν στην πλατεία μπροστά, Αργυράκη.
0: Αυτό, πολλοί την ξέρουν Κατεχάκη αυτή την οδό.
1: Ναι, ωραία. Στην ίδια πλευρά που είναι και το 50-50. Εκεί
0: σούπερ.
1: Είμαστε.
0: Λοιπόν, τι θα μάθουμε σήμερα, κυρία Έλενα?
1: Λοιπόν, σήμερα μου έδωσε την έμπνευση ο καιρός, το καλοκαίρι, ο ήλιος, η θάλασσα. Και θα μιλήσουμε λοιπόν για ένα στυλ το οποίο έχει να κάνει με όλο αυτό το καλοκαιρινό mood, το boho style, το οποίο δεν απευθύνεται μόνο σε κάποια συγκεκριμένη ηλικία ή σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που θέλουν να δείχνουν ελεύθερες, θηλυκές και έχουν προσωπικότητα, που θέλει να είναι λίγο σαν τύπου ατιμέλητη.
0: Εγώ θέλω να είμαι έτσι. Αυτό
1: όμως
0: θέλω να το έχω εγώ.
1: Λοιπόν, δεν είναι μόδα, είναι στάση ζωής. Απευθύνεται λοιπόν σε όλες τις γυναίκες που αγαπούν τα φυσικά υφάσματα.
0: Ναι, έτσι, το μικρόφωνο φέρε λίγο πιο πάνω.
1: Ρομαντικό στυλ, όχι στημένο.
0: Τέλεια.
1: Λατρεύουν τα ταξίδια. Σου λέει κάτι αυτό, Εύη, εσένα?
0: Ναι. Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Κάτι ξέρω. Κάτι ξέρω. Λατρεύουν τα ταξίδια, τη φύση, το καλοκαίρι και έχουν μια χαλαρή πολυτέλεια. Τι ωραία που ακούγεται αυτό.
0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, έχουμε στην μπουτίκ Λεόνι ένα υπέροχο μπόχο style. Και εγώ σήμερα, αν μπορούσατε να το δείτε, φοράω ένα υπέροχο πουκάμισο μπόχο.
0: Θα το ανεβάσεις να το δω στο Instagram.
1: Λευκό, με βολάν, έτσι πολύ ωραίο. Φανταστικό. Πηγαίνει παντελόνες, πηγαίνει με τα πάντα. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης να πούμε ότι αυτό το boho style απευθύνεται σε γυναίκες με καμπύλες και σε petite γυναίκες.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Τύπου, όχι, πήγα να πω τύπου tweety, αλλά δεν. Ναι, για πες.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Είναι εννοεί πιο κοντούλες, εννοεί πιο μικροκαμωμένες.
1: Ναι, πιο μικροκαμωμένες όμως που θέλουν να είναι πολύ εντυπωσιακές. Και θέλω να συνεχίσω πάλι στο καλοκαιρινό mood και σήμερα θα σας πω για το επόμενο στυλ, το tropical.
0: Mm-hmm.
1: Tropical style.
0: Ποιο είναι? Α, με τα floral.
1: Μπράβο, ένα από όλα είναι τα floral. Λοιπόν, tropical είναι όλα αυτά τα υφάσματα που είναι αέρινα και έχουν έντονα χρώματα. Δηλαδή, σχέδια της γης, φύλλα, λουλούδια, φοίνικες. Έτσι, χρώματα πράσινο, φούξια, πορτοκαλί, lime, τυρκουάζ. Κάνουν ένα συνδυασμό. Και επίσης τα χρώματα τα μπέζ της γης, της άμμου και το χρώμα αυτό της βανίλιας.
0: Ωραίο.
1: Ναι. Αυτά τώρα έχουν χαρακτηριστικά. Μπορούν να φορεθούν.
0: Ναι.
1: Μπορούν να φορεθούν με ελεύθερες παντελόνες,
0: mm-hmm,
1: με τζιν.
0: Μάλιστα.
1: Είναι τύπου καφτάνια, που μας αρέσει πάρα πολύ για το καλοκαίρι και πώς ετάρονται. Με ψάθινες τσάντες, με εντυπωσιακά σκουλαρίκια. Όλα αυτά, με τσάντες resort, σανδάλια, ψάθινες τσάντες, όλα αυτά τι μας δίνουν? Μας δίνουν
0: στυλ.
1: Ένα στυλ και βέβαια τι θα σου πω στο τέλος, ότι είναι ιδανικό εκτός από τις διακοπές αυτό το στυλ, για γάμο και βάφτιση, το πιστεύεις? Για πάρτι που γίνονται στην παραλία, beach party, resort εμφανίσεις, μέσα στην πόλη επίσης μπορείς να πας σε ένα πάρτι, να πιεις ένα ωραίο κοκτέιλ και να φοράς αυτά και να έχεις και λίγο wet look τα μαλλιά, για φαντάσου το.
0: Πολύ ωραίο.
1: Και ωραίο μακιγιάζ. Λοιπόν, summer look, έτσι. Αυτά όλα λοιπόν υπάρχουν στην boutique Λεόνι. Ελάτε
0: που
1: να
0: πλέον
1: το καλοκαιρινό μας στυλ.
0: Ξαναπες που θα μας βρείτε.
1: Λοιπόν, Αργυράκη 16, η νέα μας διεύθυνση, στο κέντρο του Ηρακλείου, εκεί στην πλατεία. Θα σας υποδεχτούμε με τις
0: πάρα πολύ σύντομα
1: πάρα πολύ σύντομα, για λίγες μέρες ακόμα είμαστε Χάντακος, Χάντακος 11, πολύ λίγες μέρες. Επίσης να τονίσω ότι έχουμε ένα μεγάλο μπαζάρ, έως 70% σε επιλεγμένα είδη, και το e-shop μας που είναι πάντα σταθερό, www.leoni.store.
0: Και ψηλώστε όλοι ένταση να χορέψουμε μακαρένα. Ψηλώστε ένταση, δεν πάτε πουθενά.
1: Τέλειο, τέλειος ο χορός.

0: Σας χαιρετάμε, σας αγαπάμε και ραντεβού εμείς αύριο, 2 το μεσημέρι, αύριο, εδώ από το τραπέζι Δηρογύρου 106,9, με την αγαπημένη Έλενα. Θα τα πείτε την παρεπόμενη εβδομάδα, γιατί την επόμενη θα ύπταμε.
1: Μέχρι τότε να είστε καλά, να αγαπάτε τον εαυτό σας και να κάνετε ένα δωράκι κάθε μέρα στον εαυτό σας. Κάτι μικρό, κάτι που σας δίνει χαρά.
0: Λοιπόν, σας αγαπάμε πολύ.
1: Φιλάκια.
2: Zega.

Η ώρα είναι 4.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
3: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
3: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
3: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
3: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
3: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
3: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
3: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
3: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
3: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
3: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
3: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
4: Υδρόγειος 106,9. Και τώρα, like στη μουσική,
5: like στη μουσική,
4: like στη μουσική,
5: like στη μουσική.
4: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φιλαράκια μου, τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, Τετάρτη σήμερα 27 Μαΐου και είδαμε πάρα πολλά στο TikTok, παιδιά, που έχει να κάνει με το live του Γιώργου Μουκίδη που καλεσμένο είχε το Μάρκο Σεφερλή, ναι, και μία βαφτισιμιά του νομίζω, ανιψιά του, δεν θυμάμαι παιδιά. Λοιπόν, like στη μουσική, ξεκινάμε και σήμερα με πολλά πολλά νέα.

Επανήλθαμε λοιπόν στο live του Γιώργου Μουκίδη. Καλεσμένος ήταν ο φίλος του, ο Μάρκος Εφερλής. Έκανε και αυτός live από το προσωπικό του προφίλ, πρώτη φορά γιατί δεν ήξερε, είπε ο άνθρωπος. Και ο Μάρκος Εφερλής τραγούδησε Νότης Φακιανάκη.

Κύλας κυκλοφόρησε, παιδιά, το νέο του άλμπουμ. Ένα από τα τραγούδια του είναι το Ακύλα Τεκύλα και ένα άλλο μετά το Φέρτο, το Πάρτο. Παιδιά, να πω την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα με τα τραγούδια. Δεν θέλω να πω κακίες, αλλά είπα την αλήθεια, δεν ενθουσιάστηκα.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Ναι, Sim.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Λοιπόν, η συλληπιτήρια ανακοίνωση του Όφη στον Δέλα για την απώλεια της Μαστροκώστα. Σήμερα ο πόνος σου είναι και δικός μας πόνος. Σε αυτό το δυσαναπλήρωτο κενό δεν είσαι μόνος.

0: Like στη μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πού βρέθηκε, παιδιά, η Κίμπερλι? Αυτή η Κίμπερλι, παιδιά, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά, έτσι ολοβολτίτσας μια χαρά περνάει. Βρέθηκε στο νησί των ανέμων, στη Μύκονο.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Κατέβα από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
5: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάρεα, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
5: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
7: Ηρακλής Ασλάνης, εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Αναλαμβάνουμε περιελήξεις μοτέρ, πιεστικά και πυροσβεστικά συγκροτήματα. Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-330-222. Ηρακλής Ασλάνης στη Μιχαήλ Πεδιώτη 10. Εξουσιοδοτημένο σέρβις, Ουίλο. Τηλέφωνο 2810-330-222. Πάντα σε φιλικό περιβάλλον και με εμπειρία 45 ετών. Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
8: Υδρόγειος 106,9. Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

20 χρόνια μετά την ιστορική παρουσίαση του Ιδίποδα Τυράννου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου και σε όλη την Ελλάδα, η μουσική της παράστασης κυκλοφορεί πλέον σε βινήλιο. Γιώργος Νταλάρας από την Επίδαυρο στο Pick Up και σε βινήλιο.

Αγαπημένα ζώδια και τάκες, τι θέλουν τα ζώδια από τη σχέση τους? Ελευθερία θέλει δίδυμος, ζυγός, υδροχός. Ασφάλεια θέλει τάβρος, παρθένος, εγώκερος. Ενθουσιασμό, κριός, λέων, τοξότης. Και αφοσίωση, καρκίνος, σκορπιός και ιχθύς.

αγαπημένα ζώδια και τάκη. Σε λίγες μέρες μπαίνει ο Ιούνιος. Λοιπόν, ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού ανάβει φωτιές στα ερωτικά, φέρνει ανέμελη διάθεση και τολμηρές αποφάσεις. Η επικοινωνία δυναμώνει και οι ερωτικές επιθυμίες εκπληρώνονται.

0: Είναι 5:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5:25 και νάγκες κοτόπουλου, 7:35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Παπα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφήτα Σαριγιάννη.

Απόλαυση μουσική.

Βάνα Μπάρμπα για Μαστροκώστα. Είπε ότι τη φθόνησαν για την ομορφιά της. Την περιέγραψε ως μία από τις πιο λαμπερές παρουσίες της δεκαετίας του 90.

Λοιπόν, αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Είπαμε πάρα πολλά νέα, είδατε. Παρακολουθούμε τα πάντα στα social. Ό,τι βλέπουμε, είδαμε το Σεφερλί εδώ στην εκπομπή Like στη Μουσική. Πρώτη το μάθατε. Λοιπόν, ό,τι άλλο καινούριο θα το μάθετε μόνο εδώ. Και εννοείται την καλύτερη μουσική. Like στη Μουσική. Αύριο σας περιμένω πάλι την ίδια ώρα. Γεια σας.

μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Πάντα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ιμάχου, για τις παραγγελίες σας. Τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Οι μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες είναι εδώ, όπως έχετε καταλάβει, σε αυτή τη συχνότητα, την αγαπημένη σας. Καλώς ήρθατε σε αυτό το μουσικό διόρο του Flight Mode, που σκοπό έχει να σας ταξιδέψει στον αέρα του ελληνικού ραδιοφώνου με τα καλύτερα κομμάτια να παίζουν δυνατά για όλους εμάς εδώ, σε αυτή την παρέα. Είμαι η Ελένα Πατριανού και θα είμαι μαζί σας για τις επόμενες δύο ώρες γεμάτες μουσική. Θα επανέλθω για να σας πω πώς μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μου και να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Είμαι σίγουρη ότι έχετε νέα να μου πείτε και κομμάτια να ζητήσετε. Επανέρχομαι, αλλά θέλω να κάνουμε δυνατή είσοδο με την επόμενη μεγάλη επιτυχία.

Λοιπόν, σας είπα λίγο νωρίτερα ότι περιμένω τα μηνύματά σας. Για να γίνει αυτό, θέλω από εσάς να μπείτε στο Instagram, στο προφίλ μου. Στέλνετε το μήνυμά σας όπου με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και τα λέμε από εκεί. Περιμένω λοιπόν να μου πείτε πώς θα περάσατε, τι κομμάτι θέλετε να κεράσω σήμερα, τι κάνετε τώρα που ακούτε αυτήν εδώ την εκπομπή, ό,τι θέλετε. Και αν έχετε κανονίσει και κάτι για το Αγίου Πνεύματος που είναι πάρα πολύ κοντά. Θα επανέλθω για να σας δώσω και μια έτσι πάρα πολύ ωραία πρόταση κατά τη διάρκεια της εκπομπής.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: αστείο.
1: Μπαίνουμε σε απόλυτη καλοκαιρινή διάθεση, τουλάχιστον με βάση τον καιρό, και σίγουρα θα μπούμε και στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας, που παιδιά δεν έχω λόγια τι να σας λέω τώρα. Λοιπόν, στο πρόγραμμά μας εμείς πάμε σε μια αγαπημένη επιτυχία και επανέρχομαι. Λίνα Πετριανού πίσω από το μικρόφωνο και σας περιμένω εδώ μαζί μου, μη φύγει κανείς.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα παγωτά Magic 440 ml, 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι Κολλιός 850 γραμμάρια, 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο, 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης, 98 λεπτά το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

προλαβαίνετε να τα μαζέψετε και να κλείσετε το εισιτήριό σας για ένα τετραήμερο καλλιτεχνικό που κυριολεκτικά θα πάρουμε τα βούνα. Αυτό που θέλω λοιπόν να σας πω, αν ακούτε έτσι τον τελευταίο μήνα την εκπομπή, θα έχετε καταλάβει ότι θέλω να σας πω για το Colline Sound Festival, τετραήμερο καλλιτεχνικό ταξίδι μέσα στη φύση, με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα να σας τραγουδάνε έτσι το βράδυ στον έναστρο ουρανό του χωριού. Πρόκειται για το χωριό Colline's Αρκαδίας και είναι ό,τι πρέπει μια πάρα πολύ όμορφη πρόταση για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου μπαίνετε στο ticketservices.gr και βλέπετε όλο το πρόγραμμα αναλυτικά.

σας είπα λίγο πριν ότι θα περάσουμε στο αγαπημένο κομμάτι για αυτή την εβδομάδα, που αν ήσασταν μαζί μου εχθές Τρίτη αλλά και τη Δευτέρα, θα θυμάστε ότι μιλάμε για μια επιτυχία θεϊκή από τον ξεσηκωτικό Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος, παιδιά, τώρα εγώ πώς να το περιγράψω αυτό, πες μου το ναι. Έτσι ξεκινάει το κομμάτι και θα μεταφερθούμε στο ελληνικό καλοκαίρι, σε ένα κομμάτι που είναι εμπνευσμένο από τα νησιώτικα μας. Παιδιά, απλά απολαύστε το, γιατί αυτός είναι ο ύμνος του φετινού καλοκαιριού.

Όλη μου την αγάπη θέλω να στείλω σε αυτό το σημείο εδώ σε εσάς που μου στέλνετε τα μηνύματά σας. Στην Εύη εδώ συγκεκριμένα που μου γράφει από ένα πάρα πολύ μικρό νησί των Κυκλάδων. Των, συγγνώμη, των Δωδεκανήσων, εντάξει, πάνω και γεωγράφητη. Των Δωδεκανήσων, με συγχωρείτε, το μυαλό μου μάλλον. Είχε μείνει από πριν από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, έτσι, με τα μπλε και άσπρα σπίτια στις Κυκλάδες. Στην Τίλο, λοιπόν, να στείλουμε χαιρετίσματα στην Εύη που μας ακούει ιντερνετικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε παρέα μας. Και όλους εσάς φυσικά που είστε συντονισμένοι εδώ μαζί μου. Είμαι η Λίνα Πατριανού και παρέα θα πάμε για μια ωρίτσα ακόμα, σίγουρα, για να ακούσουμε τις καλύτερες και μεγαλύτερες επιτυχίες του σήμερα. Θα επιστρέψω μετά το διαφημιστικό διάλειμμα για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μέχρι τότε όμως, αυτό εδώ για την Εύη που μας ακούει στην Τίλο και πέρα.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Τηγανιά κοτόπουλου μόνο 6,95.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Δεύτερη ώρα για το Flight Mode. Καλώς τους. Αν συντονιστήκατε μόλις τώρα, σας περιμένω να ξέρετε στο Instagram όπου βρίσκεται το προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και το δικό μου προφίλ. Με βρίσκεται ως Λίνα Πατριανού και στέλνετε το μήνυμά σας να μου πείτε πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, τι μουσικό κομμάτι θέλετε να ακούσετε και οτιδήποτε άλλο θέλετε να μου πείτε. Είμαι εδώ για να παίξω τα κομμάτια που ζητάτε και να μεγαλώσουμε κι άλλο την παρέα μας. Έχουμε ξεκινήσει τη δεύτερη ώρα μας πολύ δυναμικά νομίζω και έτσι θα συνεχίσουμε.

να πάμε τώρα την αγαπημένη μας μεγάλη βόλτα πίσω στο παρελθόν. Ελάτε να στρίψουμε 180 μοίρες στο μουσικό μας αεροπλάνο και να ταξιδέψουμε πίσω στον χρόνο για να συναντήσουμε εκείνο το κομμάτι που μας έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και που σήμερα έτσι το θυμόμαστε και το αφιερώνουμε. Πάμε να δούμε ποιο είναι αυτό και με ποιον τρόπο σημαδεύει τις ζωές μας. Για να δούμε τι γινόταν εκεί σε εκείνο το χρονικό διάστημα. Flight mode, flash.

0: άστο, πονάει άστο.
1: Πάρα πολύ ωραία κομμάτια αυτά που ακούμε και σήμερα εδώ στο Flight Mode. Ελπίζω να το απολαμβάνετε. Είμαι η Ελίνα Πατριανού, περιμένω παιδιά και τα δικά σας μηνύματα. Ξέρετε πόσο μ' αρέσει να τα λέμε. Στέλνετε το μήνυμά σας στο προφίλ της εκπομπής Flight Mode Radio Show, αλλά και στο δικό μου προσωπικό προφίλ Λίνα Πετριανού στο Instagram, παιδιά. Όλα αυτά και περιμένω να μου πείτε σε ποιο σημείο του πλανήτη βρίσκεστε τώρα που ακούτε την εκπομπή. Το αγαπημένο σας τραγούδι αυτό το διάστημα και ολοκληρώνεται κάπως έτσι αυτό το μισάωράκι γεμάτο με μουσικές. Θα επιστρέψω για τα τελευταία μισά ώρα που θα αφήσω τις μουσικές να αναλάβουν όλο τον έλεγχο. Μένετε εδώ, τα λέμε σε λίγο.

0: Είναι 7:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Το Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης των Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, το οποίο βρίσκεται στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου, σας ενημερώνει ότι, τηλεφωνώντας το 28 11 814 900, μεταφέρουμε τις παραγγελίες σας κατοίκων. Σούπερ Μάρκετ Καρτερής, επίσημος συνεργάτης στο Σούπερ Μάρκετ Αριάδνη, στην Οδό Παλαιοκάπα και στην Ημάχου. Για τις παραγγελίες σας, τηλέφωνο 28 11 814 900.
3: Για επιλογές που εμπιστεύεσαι, σε τιμές που σε συμφέρουν, έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη, στα σούπερ μάρκετ Κρητικός, Elite, φρυγανιές οικογενειακές και Kris Selection ψωμί για τόστ, σε σούπερ τιμές, Johnny Walker 700ml, 17,80. Τεσόρι μαλακτικά, 38 μεζούρες, 3,49. Le Petit Marseillais και Johnson's Baby, σε σούπερ τιμές. Κρητικός, κάθε μέρα, δίπλα σας και για online αγορές, στο Κρητικό.
4: Το αρώμα του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.
7: Κι όλο περιμένω να απαντήσεις στο τηλέφωνο το...

Σας είπα ότι υπάρχει κάτι μοναδικό που πρέπει να μοιραστώ μαζί σας και φροντίζω να σας το λέω τακτικά τον τελευταίο μήνα. Θέλω, παιδιά, να μπείτε στο ticketservices.gr και να ψάξετε να βρείτε το Κολίνες Sound Festival. Γιατί εκεί θα περάσετε απίθανα εγγύηση σε ένα τετραήμερο φεστιβάλ όπου θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε κάτω από τα αστέρια τους αγαπημένους σας καλλιτέχνες. Πολύ μεγάλα ονόματα όπως Ερή Ελληνίδου, Ανδρομάχη, Ελεονόρα Ζουγανέλη, Απόν, Χρυσίδα Γκαγκούτη, Ματούλα Ζαμάνη, Πάνος Βλάχος, Κινηθινητή, Πάνος Μουζουράκης, τι να λέμε τώρα. Και πάρα πολλά ωραία πράγματα συνθέτουν όλο αυτό το φεστιβάλ. Δεν είναι μόνο μουσική, είναι γιόγκα, είναι υπέροχα πράγματα κάτω από τα αστέρια, αλλά και κατά τη διάρκεια της μέρας καλλιτεχνικά εργαστήρια για μικρούς, για μεγάλους. Πάρα πολύ ωραία πράγματα, πάρα πολύ επικοδομητικό τρίμερο Αγίου Πνεύματος. Και στο τέλος, ένα τεράστιο πανηγύρι θα στηθεί εκεί στο χωριό στις Κολίνες, με ελεύθερη είσοδο για όλους στην πλατεία του χωριού, του Αγίου Πνεύματος. Παιδιά, θα σημούν αυτά. Όλο εκείνο το τρίμερο, μπείτε τώρα και κλείστε τα εισιτήριά σας. Μιλάμε ότι μεθαύριο ξεκινάει, έτσι. Μπορείτε να πάρετε το πάσο 4 ημέρων ή τα αναμέρα στο ticketservices.gr.

Ωραία, τα είπαμε. Είχαμε και την πρότασή μας για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Για 2 ώρες εδώ στην παρέα σας, η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας. Η Λίνα Πατριανού, εγώ είμαι, παιδιά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη. Θα ετοιμάσουμε πολύ ωραίες μουσικές να ακούσουμε. Όλα τα δικά σας αγαπημένα hits και διάφορα ταξιδάκια ηχητικά σε πολύ ωραίους προορισμούς, όπως κάνουμε κάθε φορά σε αυτή την εκπομπή. Ραντεβού λοιπόν ξανά αύριο την ίδια ώρα στο ίδιο σημείο. Μέχρι τότε θυμηθείτε ό,τι και να κάνετε, να το κάνετε με κέφι και διάθεση στα ύψη. Πολύ ψηλά, παιδιά, στα 40.000 πόδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μουσικά πετάξατε μαζί μου. Καλή συνέχεια σε όλους.

0: μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5,25 και νάγκες κοτόπουλου, 7,35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσό 156 και στο Θραψανό.
1: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
2: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
1: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
2: Μονοποικιλιακών.
1: Specialty.
2: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
1: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
2: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
1: Αρωματικά βότανα και τσάι.
2: Κρύα ροφήματα.
1: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
2: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
1: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
2: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
1: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
2: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
1: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
2: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.

0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, 27 Μαΐου και είμαστε εδώ κοντά σας.
1: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, χωρίς τη Μέλαν Μιλένοβα, οι προσευχές μου εισακούστηκαν. Η Μέλαν Μιλένοβα δεν είναι σήμερα κοντά μας. Πώς νιώθεις γι' αυτό, Τόλι?
0: Εντάξει, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι.
1: Κοίτα, στεναχωριέμαι λίγο που είναι αρρωστούλα.
0: Λίγο, ναι.
1: Αλλά
0: ναι.
1: Δεν τη νοιάζει κιόλα που είναι αρρωστούλα.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Α, κάθεται να ξεκουράζει του που και που.
1: Η Μέλαν. Καλά, παιδιά, είναι αυτό που λένε. Η Μέλαν, να ξέρετε, αρρώστησε από την υπερβολική δουλειά.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Όταν εγώ και ο Τόλης λέμε, Μέλαν, αγάπη μου, κάτσε και ξεκουράσου. Μην ασχολείσαι και πάρα πολύ.
0: Δεν μας ακούει.
1: Δεν μας ακούει.
0: Τώρα όμως μας ακούει από το σπίτι.
1: Πάμε σε μουσικάρες και επιστρέφουμε.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε. Παίρνω την ανάσα από τον Τόλι Αγγελακόπουλο και την βγάζω όλη πάνω στο δικό μου μικρόφωνο, αφήνοντας τον αποσβολωμένο να με κοιτάζει. Έβγε πολύ γρήγορα αυτό.
1: Αυτό μου θύμισε λίγο Άρλεκιν.
0: Δεν είναι λίγο Άρλεκιν.
1: Αποσβολωμένος. Ακούμπησε πάνω στον ώμο του Τζόναθαν.
0: Παίζει, είναι. Έλεγε σε μένα ότι θυμάμαι αρχαία πράγματα και θυμήθηκες Άρλεκιν.
1: Άρλεκιν, φίλε. Μιλάμε το Άρλεκιν είναι.
0: Μικρά βιβλιαράκια με ερωτικές ιστορίες που τα διαβάζαν οι μαμάδες μας και λέγαμε καλά, διαβάζουν Άρλεκιν.
1: Και εμείς τι διαβάζαμε.
0: Εμείς διαβάζαμε.
1: Μπλεκ.
0: Σούπερ Κατερίνα.
1: Και Μάρκ.
0: Μην το πεις πουθενά ότι διαβάζα Σούπερ Κατερίνα.
1: Πόπου. Καλά, εντάξει, θα τη συζητήσουμε.
2: Είμαι και το
1: διάβασα. Σωστά. Σωστά. Να πω καταρχήν χρόνια πολλά
0: σε όλο τον κόσμο.
1: Σε όλο τον κόσμο και πιο συγκεκριμένα στον Αλίπιο, την Αλυπία και τον Θεράπων. Οπότε μετά επιστρέφουμε με γεννήσεις και φυσικά ένα θέμα το οποίο προέκυψε εντελώς ξαφνικά.
0: Ποιο?
1: Το τι διαβάζαμε παλιά που δεν υπήρχαν τα κινητά.
0: Διαβάζαμε μηνύματα στα σύννεφα.
1: Στα σύννεφα.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλήθρες και πάμε να δούμε στο Σαν σήμερα ποιοι γεννήθηκαν. Και ξεκινάω 1922, Κρίστοφερ Λί, αγαπημένος ηθοποιός.
1: Κρίστοφερ Λί το 22.
0: Το 22. Εντάξει, δεν ξέρω πόσα χρόνια
1: έχουν. Ο καλύτερος Δράκουλας.
0: Έχουν... να πάω, 1933, το είδωλο Ζωζό Σαπουτζάκι.
1: Ζωζό Σαπουτζάκι, τα φιλιά μας, την αγάπη μας. Είναι υπέροχη.
0: Υπέροχη, υπέροχη. 1970 Τζότζε Φάινς, 1971 αγαπημένος μυθοποιός Πολ Μπέτανη και αυτά. Και μετά τη μουσική ενότητα που θα ακολουθήσει, πάμε να πιάσουμε βουτιά στο παρελθόν.
1: Πάμε για βουτιά. Να κλαις αυτούς που.

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες και λέω εντάχει που θα μας βρείτε στα social media της εκπομπής.
1: Γιατί θα λες εντάχει?
0: Γιατί θα αφιερώσουμε χρόνο σε αυτό που είπαμε.
2: Δεν κρατιέται, παιδιά, τώρα.
0: Ναι, δεν κρατιέμαι, Μπουρμπουλίδρες Radio Show στο Facebook, Μπουρμπουλίδρες στο Instagram. Μπαίνετε, μας κάνετε follow, μας κάνετε like, μας κάνετε καρδουλίτσες, μας στέλνετε
2: μηνύματα. Δεν είναι καρδουλίτσες. Μπορείτε να το μάθεις επιτέλους.
0: Τι είναι?
2: Καρδουλίτσες.
0: Α, καρδουλίτσες. Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, και ξεκινάω λέγοντας ότι.
2: Ξεκινάς τώρα, καπάκια. Πόσο δυνατός παίκτης αυτός.
0: Δυνατός παίκτης. Θέλεις να το σκεφτεί.
2: Όχι, δώσε αρχή
0: γιατί
2: το σκεφτώ εγώ στη μουσική.
0: Γιατί όση ώρα το δουλεύουμε, εγώ σκεφτόμουν και τα άλλα, τα μικρό σερίφι και τέτοια. Δεν ξέρω να διάβαζες αυτό.
2: Όχι, δεν διάβαζα. Σοβαρά. Είμαι από τα παιδιά που δεν διαβάζανε.
0: Σοβαρά.
2: Δεν, δια...

0: Αγαπημένε μου φίλε και συνοδοιπόρε Τόλι.
1: Και συνομήλικε.
0: Και συνομήλικε. Και αγαπημένε Θανάση, συνομήλικε.
1: Εντάξει. Okay.
0: Κάνει και μη. Άμα τα Mickey Mouse, όταν τα έπαιρνες, είχαν από την αρχή μέχρι τη μέση μια μεγάλη ιστορία.
1: Δεν το θυμάμαι καθόλου.
0: Ήταν μια μεγάλη ιστορία, να ξέρεις, από την αρχή μέχρι τη μέση. Το δεύτερο μισό του περιοδικού ήταν δύο ιστορίες, μισές-μισές. Η πρώτη ήταν μια πιο μικρή και η τελευταία συνήθως ήταν με Γκαστόνε και τέτοια ήρωα ή Γκούφι πιο πολύ.
1: Μάλιστα, ναι.
0: Τα πρώτα είχαν συνήθως Ντόναλντ Ντακ, μεγάλη ιστορία μαζί με τα νύψια. Και οι δεύτερες δύο ιστορίες ήταν πιο μικρές, έτσι πιο φαν.
1: Ναι.
0: Γιατί το θυμάμαι, σου λέω ξεκάθαρα, γιατί επειδή είμαι παιδιά από τους τύπους που διαβάζω άπειρα αργά. Δεν καταλαβαίνετε πόσο αργά διαβάζω.
1: Α, διαβάζεις αργά. Διαβάζω... Απλά γιατί είσαι άχρηστος ή γιατί θες να καταλαβαίνεις αυτό το οποίο
0: λοιπόν, διαβάζω αργά
1: δεν
0: πρώτον.
1: Δεν έχετε τραπήρινο γι' αυτό.
0: Διαβάζω αργά πρώτον επειδή είμαι άχρηστος, συμφωνώ. Και δεύτερον, επειδή όταν διαβάζω κάτι, δεν ξέρω ποιος άλλος από σας το κάνει, είναι σαν να το κάνω στο μυαλό μου
1: εικόνα.
0: Όχι, το κάνω... Διάλογο. Σαν ηθοποιός το κάνω όπως θα το έλεγε εκείνος εκείνη την ώρα. Δηλαδή δίνω στόμφο σε κάποιες λέξεις. Μπορεί να κουνάω το κεφάλι μου.
1: Να τον βλέπεις στο παγκάκι στο πάρκο να διαβάζει για να κουνάει το κεφάλι.
0: Άμα με δεις απίσης όταν έχει πρόβλημα. Πάντα όταν διαβάζω. Πάμε σε μουσική και θα σου πω μετά παράδειγμα να δεις.

0: μοναδική προσφορά των Γρεοπολίων Αγγελάκη, χοιρινός κιμάς, 5 και 25 και νάγκες κοτόπουλου, 7 και 35 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Από την καρέκλα.
3: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
2: Φοβάμαι.
3: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
2: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
3: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
1: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
1: Τηλέφωνο 2810-344-988.
3: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
0: Ηλεκτρολογία αυτοκινήτων. Παπάζογλου Γεωργίου Κωνσταντίνος, Power Tuning. Βελτιώσεις εγκεφάλων. Κωνσταντινουπόλεως 16, τηλέφωνο 2810-251-730.

0: εκπομπή Μπουρμπουλίτρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και πάμε να συνεχίσουμε να με κοροϊδεύουν για το πώς διάβαζα μικρός Μίκι Μάους. Δηλαδή, μπορεί να διάβαζε να έλεγε, ας πούμε, ο Ντόναλτ στο Σκρούτζ, να του έλεγε «Θείε, θέλω να μου δώσει μερικά δανεικά» και ο Σκρούτζ, ξέρω, να του έλεγε «Αποκλείται, δεν σου δίνω ανιψιέ».
1: Ναι.
0: Έλεγα, το διάβαζα εγώ τώρα και έλεγα «Θείε, σε παρακαλώ, δώσε μου μερικά δανεικά» και έκανα και σουφρωμένα φρύδια. Και μετά αγρίευα λίγο και έλεγα «Όχι, δεν σου δίνω». Και αυτό όλο σου παίρνει πάρα πολύ ώρα για να διαβάσεις μια σελίδα. Και όλοι με και τόσο με ύφος, ακόμα εκεί είσαι.
1: Και τον ρωτάγανε στο σχολείο, Στάθη, τι θες να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Θέλω να δουλέψω στις μεταγλωτήσεις.
0: Ναι, γι' αυτό το ξέρεις ότι έχω κάνει και μεταγλωτήσεις.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι, παιδιά, ξεκίνησε η κυριαρχία μου και με ακούτε τώρα στο ραδιόφωνο.
1: Έτσι, έτσι,
0: μικρά, ναι, με λαγα

0: Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, και θέλω να σου πω, Στάθη, ότι το ειδικό μου το υλικό ανάγνωσης ήταν πολύ πιο πλούσιο από το δικό σου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ναι, και Mickey Mouse υπήρχε μέσα στις
1: επιλογές. Έχεις διαβάσει Άρλεκιν?
0: Άρλεκιν δεν έχω διαβάσει. Έχω διαβάσει όμως Μικρό Σερίφι.
1: Μεγάλο Σερίφι, μικρό και μεγάλο Ινδιάνο, μικρή μεγάλη Άρκτος, τα έχω διαβάσει όλα, μετά διάβαζα τα αστέρια.
0: Έχω διαβάσει Μπλεκ, έχω διαβάσει Μάρκ, το Μάτο Μανιτού, δεν μπορεί να μην το ξέρεις σαν έκφραση.
1: Ναι, το έχω ακούσει αυτό, αλλά δείτε.
0: Ναι, από το, ή από το Μάρκ ή από το Μπλεκ, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, τι άλλο, Σεραφίνο όχι και τόσο πολύ. Καλά, Σούπερ Κατερίνα ούτε κατά διάνοια. Αυτό ήταν καθαρά γυναικείο σπορ, δεν με ενδιαφέρε καν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρε καν η θυματολογία.
1: Είχε σπίτι σου καμία αφίσα?
0: Αφίσα τι εννοεί?
1: Αφίσα στον τοίχο σου.
0: Αφού
1: πλέον νομίζω, παιδιά, τα σπίτια δεν έχουν αφίσες.
0: Την προηγούμενη φορά δεν σας έλεγα ότι άκουγα στο αυτοκίνητο μέσα το τραγούδι το Say, Say, Say του Michael Jackson με τον. Έλα, με τον Paul McCartney.
1: Το Say, Say, Say, ο Ρακιτζής δεν το λέει?
0: Όχι, αυτό είναι άλλο τραγούδι. Και έλεγα ότι μικρός είχα αφήσει πόστερ τεράστιο του Michael Jackson στον τοίχο.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι σήμερα δεν ξέρω.
1: Όσο μεγάλωσε, σταμάτησε να σου αρέσει και τόσο Michael Jackson.
0: Εντάξει.
1: Όσο μεγάλωνε, σταμάτησε να του αρέσει και αυτού.
0: Ναι, σωστά.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κυρίες και κύριοι, και φεύγουμε από το παρελθόν. Αναδυόμαστε από τη βουτιά που είχαμε κάνει στα βάθη της ψυχής μας.
1: Και πάμε στο παρόν, γιατί εδώ διαβάζω ότι το 1/3 των φακέλων διαζυγίων που βγήκανε το 2015 στη ΣΥΠΑ περιείχε τη λέξη Facebook. Έχει κάψει κόσμο.
0: Το έχω ξανακούσει.
1: Έχει κάψει κόσμο το Facebook.
0: Το έχω ξανακούσει. Και ισχύει λίγο άμα το σκεφτείς.
1: Ρε φίλε, εντάξει, okay, εννοείται ότι ισχύει. Άμα σκεφτείς τώρα ότι σε μια παρέα 10 ατόμων οι 2-3 είναι σίγουρα πέφτουλες μέσω Facebook.
0: Άμα σκεφτείς ότι στην παρέα σου έχεις τουλάχιστον δεν θα πω, ένα 30% πρώην σου.
1: Ναι, και αυτό, ναι.
0: Ή ιδανικά με στο μυαλό σου μελλοντικού συντρόφου.
1: Σωστά, σωστά, ναι.
0: Οπότε γενικά μπαίνεις σε ένα πειρασμό από τη στιγμή που έχεις τόσο εύκολη πρόσβαση στο να μιλήσεις με τον άλλον και να μάθεις τα νέα σου, τα νέα του. Ενώ είναι πάρα πολύ καλό να ξεχνιούνται πράγματα. Κάποια πράγματα είναι στο παρελθόν και πρέπει να μένουν στο παρελθόν. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα φέρνουμε πάλι στο παρόν και να αναπαράγουμε στο μυαλό μας μια κατάσταση.
1: Ναι. Εντάξει, το είπες πολύ καλά.
0: Ναι, μπράβο.
1: Το είπες πολύ καλά. Ναι, μπράβο.

0: Εκπομπή Μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε και το λέει Αγγελακόπουλε. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα με μια σειρά στο Netflix. Έχεις δει καθόλου Black Mirror? Ναι, σου έχω πει 40 φορές να το δεις και
1: έχω δει τρία νομίζω ή τέσσερα.
0: Ωραία, άμα δεις το δεύτερο επεισόδιο από την πρώτη σεζόν, δείχνει μια τεχνολογία το οποίο έχεις ένα τσιπάκι και καλά που μπορείς να ανατρέχεις τις μνήμες σου. Είναι πάρα πολύ κακό να μπορείς να ανατρέξεις οποιαδήποτε στιγμή στις μνήμες σου. Γι' αυτό είναι μνήμες.
1: Ναι.
0: Σκέψου ότι τα καλά είναι καλά τη στιγμή που γίνονται.
1: Και ότι μετά μπορεί να σου
0: δημιουργούν... Ναι, δεν πρέπει να δημιουργείς ένα καλό, να το φέρνεις και στο παρόν και να έχεις την προσμονή του καλύτερου από το καλό που έζησες. Πρέπει να ξεχνιέ το καλό και να κοιτάς ένα καινούριο πράγμα.
1: Σωστά, σωστά. Αλλά κοίτα, αυτό το οποίο δείχνει συγκεκριμένη... το συγκεκριμένο επεισόδιο, να πω έτσι, γιατί αλλιώς...
0: Όποιος δεν το έχει δει, να βάλει να το δει Black Mirror στο Netflix, πρώτη σεζόν, δεύτερο επεισόδιο. Αυτό λίγο τελεί, για να μοιηθεί.
1: Αυτό τελεί επεισόδιο.
0: Αυτό τελεί είναι όλα.
1: Αλλά αυτό το οποίο δείχνει στο συγκεκριμένο επεισόδιο δεν θεωρώ ότι είναι και πολύ μακριά από...
0: Δεν είναι καθόλου μακριά. Άμα σκεφτείς ότι αντί για το μάτι σου είναι το κινητό σου.
1: Ναι, σωστά.
0: Είναι άμεσο παρόν.
1: Ναι, γιατί ανατρέχεις φωτογραφίες, βλέπεις από το παρελθόν, σκέφτεσαι, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Οπότε ουσιαστικά το ίδιο πράγμα.
0: Δηλαδή αυτό έβαζε και έβλεπε, ξέρω εγώ, έβγαλε σε προβολή από στο μυαλό του μία ερωτική σκηνή που είχε με μία πρώην του.
1: Ναι.
0: Το ίδιο πράγμα μπορείς να κάνεις και με το κινητό σου.
1: Ναι, σωστά. Ναι, αφού γι' αυτό είπα ότι είναι.
0: Πρέπει να ξεχνιούνται πράγματα από το παρελθόν και μία φορά στα δύο χρόνια να κάνετε μία εκαθάριση στο κινητό σας.
1: Επιβάλλεται.
0: Σβήστε τα όλα και πάμε από την αρχή.
1: Επιβάλλεται.

διαλέξει από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε εκπομπού. Εκπομπή μπουρμπουλήθρες.
1: Ήταν εκπομπού μπυρμπυλήθρες.
0: Και σε αυτό το σημείο να σας πούμε το πού θα μας βρείτε στα social media. Τι έχω πάρει.
1: Δεν έχει σταυρώσει λέξη.
0: Ναι, γιατί
1: δεν έχει σταυρώσει λέξη. Πάμε να ξαναπέσουμε να κάνουμε εμείς το ποιηματάκι τουλάχιστον.
0: Εκπομπή μπουρμπουλήθρες, κυρίες και κύριοι, και πάμε να δούμε πού θα μας βρείτε.
1: Πού θα μας βρούνε τόλοι.
0: Εντάξει, δεν είσαι και τόσο συντονισμένη, αλλά δεν πειράζει.
1: Κοιμότανε ο Θανάσης, δεν βλέπεις. Έχει σουφρώσει και τα φρύδια του, χαϊδεύει το κούτελό του.
0: Μπουρμπουλίδρες Radio Show, κυρίες και κύριοι, στο Facebook και φυσικά Μπουρμπουλίδρες στο Instagram. Μπαίνετε, μας κάνετε like, follow.
1: Καρδουλιέτσες,
0: καρδουλιέτσες, ναι. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας και εμείς θα τα συζητήσουμε όλα εδώ μαζί. Παρεούλα, δεν λέει η Μέλανη.
1: Παρεούλα.

0: Κυρίες και κύριοι, εκπομπή Μπουρμπουλίδρες, κάπου εδώ έφτασε στο τέλος και για σήμερα.
1: Μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της.
0: Σωστά. Χωρίς τη Μέλανη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο.
1: Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στη Μέλανη Μιλένοβα.
0: Στάθης Μπόγδανος, Τόλης Αγγελακόπουλος και Θανάση στη ρύθμιση του ήχου. Σας αφήνουμε με ένα και μοναδικό. Bye.

ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι να είστε καλά. Είναι βράδυ Τετάρτης, είμαι ο Σπύρος Βροχίδης. Είναι η εκπομπή Νύχτα στα FM και για δύο ολόκληρες ώρες θα ακούσουμε την καλύτερη ελληνική μουσική στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Ήταν ο Ιορδάνης Αγαπητός με το Εξάρτηση, ενώ λίγο πριν Δέσποινα Βανδύ, Να Μ' Αγαπάς. Έρχονται Άννα Βύση και Αιγαίο, Κωνσταντίνος Αργυρός Καμπάνες, αλλά και ο Νίκος Μακρόπουλος με το Επίθεση. Καλή μας διασκέδαση.

Ήταν η Ιουλία Καλυμάνη, με εξόδεψες και σε αυτό το σημείο θα πρέπει να πάρετε το κινητό στο χέρι σας, να στείλετε μήνυμα στο Viber της εκπομπής στο 6980 19 2951 να ζητήσετε το αγαπημένο σας τραγούδι για να το ακούσουμε σε πολύ πολύ λίγο. Έρχονται αγαπημένες επιτυχίες μέχρι να ολοκληρώσουμε το πρώτο ημίωρο της σημερινής μας εκπομπής.

Βράδυ Τετάρτης νύχτα στα FM έχουμε ξεκινήσει και ακούμε τις δικές σας επιλογές, όπως ήταν και αυτή του Μάριου, Νίκος Οικονομόπουλος με Λίγα Λόγια, ενώ λίγο πριν Ηλίας Βρετός, Το Λάθος Σου, για τη Δέσποινα έρχονται Νίνο και Τζόζεφιν, Τι Κάνεις για τον Παναγιώτη, και αμέσως μετά Κώστας Μαρτάκης, Το Σ' Αγαπώ για τον Τάσο.

Και τη Γαρμπή, υποσυνείδητο, μία επιλογή της Κατερίνας, και να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Μάρκετινγκ και η μέρα επίγουσας ιατρικής. Έρχεται αμέσως τώρα η επιλογή του Βασίλη, Πέτρος Ιακωβίδης έτσι έχει μάθει, και αμέσως μετά η επιλογή της Άννας, Στέλλα Καλή, υπεύθυνοι είμαστε.

Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr

0: Νύχτα στα FM.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής, βράδυ Τετάρτης, νύχτα στα FM. Είμαι ο Σπύρος Βροχίδης και έχουμε περίπου ακόμα μία ώρα να μεταδώσουμε τις δικές σας επιλογές. Ήταν ο Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά Ακούνια, μία επιλογή της Γεωργίας, ενώ λίγο πριν Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός για τον Πέτρο. Ακολουθούν για τη συνέχεια 20 ολόκληρα λεπτά γεμάτα από ελληνικές επιτυχίες και δικές σας επιλογές, ενώ αμέσως τώρα έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο για τον Στέφανο και αμέσως μετά αγαπημένη επιτυχία από τα παλιά, Γιώργος Μαζωνάκης, Όπου Κοιτάξεις για τον Νίκο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με όλους άντες μιλάς.

0: Είναι 11:30.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα, μία επιλογή του Στάθη, ενώ λίγο πριν Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα για την Ιωάννα. Να αναφέρουμε γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, όπως το 1855 υπογράφεται στην Κωνσταντινούπολη η πρώτη ελληνοτουρκική συμφωνία, η Συνθήκη Εμπορίου και Ναυτιλίας, όπου με την ίδια συνθήκη παραχωρείται καθεστώς διομολογήσεων για τους Έλληνες υπηκόους στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Σαν σήμερα το 2010 ψηφίζεται κατά πλειοψηφία το νομοσχέδιο της κυβέρνησης Παπανδρέου για την αυτοδιοικητή αναδιάρθρωση της χώρας, το γνωστό και ως σχέδιο Καλλικράτης. Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1933 η Ζωζόσα Πουτσάκη, Ελληνίδα ηθοποιός και τραγουδίστρια. Αυτά με την ενότητα σαν σήμερα. Έρχονται αμέσως τώρα οι δικές σας επιλογές. Πέγγι, Ζήνα και Άμινα για τον Γρηγόρη. Πάντα μου.

Και κάπου εδώ ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή βράδυ Τετάρτης και νύχτα στα FM και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Πέμπτη την ίδια ώρα στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Καλό σας βράδυ!

Night.

Night Radio Show και φτάσαμε στο σημείο που είναι τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Άλεξ Φετζίδης και για δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι μαζί σου και μαζί θα πάμε σε ένα ωραίο τρίμερο. Και αν έχεις κολλήσει και μια Παρασκευή, το έχεις κάνει και ένα υπέροχο τετράήμερο, όπως εγώ, καλή ώρα. Και είναι μαγικό όλο αυτό το συνέστημα. Λοιπόν, περιμένω τα μηνύματά σου του Night Radio Show στο Instagram. Εκεί γίνεται η σωστή δουλειά, η σωστή διάδραση. Λοιπόν, ξεκίνησα με Μαύρα Φεγγάρια, λέει ένα ζευγαρά. Συνεχίζω με Κέτι Χαρμπή, υποσυνείδητο. Εσύ δεν πας πουθενά, γιατί έχω πάρα πολλά να συζητήσω. Δικά σου πράγματα, έτσι, μην φανταστείς, δεν θα πω τα δικά μου.

Έτσι έχει μάθει, αυτός είναι ο Πέτρος Ιακωβίδης. Με φλερτάρουν αρκετοί άνθρωποι, αλλά δεν μπορώ να συνδεθώ πραγματικά με κανένα. Το φλερτ δεν σημαίνει πάντα σύνδεση. Μπορεί να νιώθεις, ας πούμε, επιθυμητή, να περνάς όμορφα, να υπάρχει ενδιαφέρον, αλλά να λείπει εκείνο το κάτι που θα σε κάνει να χαλαρώσεις πραγματικά δίπλα σε έναν άνθρωπο. Και όσο μεγαλώνουμε, τόσο πιο δύσκολα την παζοζόμαστε επιφυνιακά. Δεν είναι κακό αυτό. Σημαίνει ότι ψάχνεις κάτι πιο αληθινό, θα έλεγα. Πάνω σκιά μου, ξέρεις πολλούς.

Tonight.

0: Είναι 12:30. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
1: Tonight.

0: Δεύτερο ημιώρα εκπομπής, εδώ είμαστε λοιπόν παρέα. Και παρέα ξεκινήσαμε με ολοκένουργιο τραγούδι από τον Γιώργο Κακοσέο και ισανότερο, το τραγούδι που έγραψε ο Χάρης Μπαρθακούρης. Κάθε φορά που είμαστε καλά δημιουργώ μόνη μου ένταση, σαν να μην έχω την ηρεμία. Γιατί κάποιοι άνθρωποι έχουν μάθει ότι ο έρωτας μπορεί να πονάει λίγο για να μοιάζει αληθινός. Αν ζήσεις λοιπόν σχέση με ένταση, απομακρύνεις δράματα, αβεβαιότητα, τότε η ηρεμία μπορεί να σου φαίνεται άδεια. Αλλά η ηρεμία δεν σημαίνει έλλειψη πάθους. Σημαίνει ότι το νευρικό σου σύστημα δεν βρίσκεται συνέργεια συνέχεια σε συναγερμό. Επιπτώσεις. Αυτός είναι ο Γιώργος Μοζωνάκης.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τι σε

Αυτό είναι το φορτηγό της Νατάσης Θεοδωρίδου, ένα ολοκαίρινο τραγούδι αγαπημένο. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τον αγαπάω, αλλά δεν μπορώ να συγχωρήσω πραγματικά για όσα έγιναν. Και αυτό είναι τίμιο, το παραδέχεσαι. Γιατί πολλοί άνθρωποι λένε σε συγχωρώ και μόνο και μόνο για να μην χάσουν τη σχέση. Αλλά μέσα τους το κουβάλαν ακόμα. Και τότε κάθε μικρό πράγμα ξυπνάει ξανά αυτόν τον πόνο. Η πραγματική συγχρόνωση δεν είναι να μείνει, είναι να μπορεί να θυμάσαι χωρίς να ξαναξεσπάς. Βρέχει από αναστασία.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
1: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Αυτή είναι η Κλαβδία, όνειρο βαθύ. Νιώθω ότι πάντα ερωτεύομαι ανθρώπους που είναι συναισθηματικά unavailable. Ξέρεις, συνήθως αυτό δεν είναι τυχαίο, γιατί όταν γενικά σε ανθρώπους που δεν ανοίγονται πλήρως, κρατάς και εσύ μια ασφαλή απόσταση από την αληθινή οικειότητα. Είναι σαν να λες θέλω αγάπη, αλλά ταυτόχρονα διαλέγεις ανθρώπους που δεν μπορούν να σε δώσουν ολοκληρωμένα. Και αυτό πολλές φορές έχει βαθύτερες ρίζες μέσα μας για να συμβαίνει. Απόν, ρεμπέτικο.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς.

Αυτή είναι η άμυνα από την Peggy Zina και ωραίο και έτσι εύθυμο τραγούδι. Μας αρέσουν τα εύθυμα από την Peggy Zina. Λοιπόν, και ήρθα τώρα για ένα καψούρα throwback. Δεν θα σε πάω πολύ μακριά, 7 χρόνια πίσω θα σε πάω. Τότε που ο Αναστάσιος Ράμος έλεγε σε δύο μόνο μάτια πώς τη χωράς τόση θάλασσα. Ένα τραγούδι που έγραψε ο ίδιος μου Σαρκέιτ και τη Ρενέ. Πάμε να το απολαύσουμε, γιατί είναι αυτά τα ωραία τα ταξιδιάρικα τα τραγούδια.

0: Tonight. Η ώρα είναι 1:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr. Tonight.

Τέταρτο ημέρα εκπομπής και εδώ είμαστε λοιπόν. Άλεξ Πετρή στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Μου λείπει περισσότερο η εκδοχή μου όταν ήμουν μαζί του παρά ο ίδιος. Αυτό είναι από τα πιο όρημα πράγματα που μπορεί να καταλάβει κάποιος μετά από ένα χωρισμό. Ξέρεις, μερικές φορές δεν πενθείς στον άνθρωπο. Πενθείς στο πώς ένιωθες δίπλα του. Πόσο ανοιχτός, όμορφος, ζωντανός ή ανέμελος ήσουν τότε. Και ίσως το επόμενο βήμα δεν είναι να ξαναβρεις εκείνο, αλλά ξαναβρεις εκείνη την πλευρά του δικού σου εαυτού. Εκείνη το challenge, το σοβαρό. Αυτός είναι ο Θοδωρής Φέρης, είπες.

να μ' αγαπάς. Και τι πιο ωραίο. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα μας και τις δύο ώρες που περάσανε στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ήταν ο Ρίκς Πεδρίδης. Εμείς ραντεβού την Τρίτη. Γιατί Δευτέρα έχουμε αργία. Ναι. Να περάσετε υπέροχος για να κάνετε και ραντεβού στα επόμενα.

0: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Larissa's Animal.
2: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή. Λύπη. Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Η Ιορδάνης Αγαπητός Radio Show.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης έχει ξεκινήσει. Μην ψάχνετε τα ημερολογιά σας. Πέμπτη είναι σήμερα. Το υπογράφω. Μπορεί πολλές φορές να μπερδεύομαι. Ξέρετε τώρα πώς είναι αυτά. Μπορεί να έχει μια αργία την προηγούμενη. Μπορεί κάτι να μου έχει τύχει. Κάτι να έχω θολώσει, ρε παιδιά. Άνθρωπος είμαι κι εγώ. Μεθυσμένος δεν έχω τίποτα στην εκπομπή. Μην πάει το μυαλό σας εκεί. Δεν πίνω αλκοολούχα. Αλλά ανθρώπινα πράγματα μπορεί να είναι, ας πούμε, σήμερα Πέμπτη και εγώ να πω είναι Δευτέρα. Γιατί τις προηγούμενες τρεις μέρες κάτι γινόταν περίεργο. Μην αγχώνεστε. Πέμπτη είναι σήμερα όλη μέρα και θα περάσουμε καλά. Αυτά για αρχή. Τα λέμε σε λίγο.

Εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και αγαπητοί μου ακροατές, μαζί θα περάσουμε πολύ όμορφα τις επόμενες δύο ώρες. Με ενότητα throwback, με ενότητα με viral ειδήσεις, με κινηματογραφικά νέα, με προτάσεις ταινιών, με κρύα ανέκδοτα, με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Ακούμε πρώτη τις καινούργιες εδώ. Και φυσικά μέσω από τους τρόπους επικοινωνίας των social media ζητάτε και τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Νομίζω ότι το έχουμε καλά και μαζί περνάμε ακόμα καλύτερα.

0: αγκαλιά σου περιμένει.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις, αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: ώρα είναι 2:30.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Λάρισας Animal.
0: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

σου ζητώ. Πολύ σημαντικό κομμάτι της σχέσης μας και της εκπομπής φυσικά, αδιαπραγμάτευτο αυτό, είναι οι τρόποι επικοινωνίας και τα δικά σας μηνύματα, η συμμετοχή σας ενεργά με λίγα λόγια. Σας περιμένω λοιπόν σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα Ιορδάνης Αγαπητός Official. Περιμένω εκεί τα μηνύματά σας, τα story σας, έτσι ώστε η σχέση μας να γίνει πολύ πιο δυνατή και ουσιαστική.

Είμαστε στην ενότητα Throwback, είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Δεν έχουμε ονομαστικές, έχουμε όμως δύο επαιτίους. Ημέρα για την υγιεινή της εμινορίας και Παγκόσμια ημέρα καρκίνου του αίματος. Τώρα, σαν σήμερα το 585 π.Χ. ο Θαλής, ο Μιλήσιος, καταγράφει για πρώτη φορά στον κόσμο. Για πρώτη φορά στον κόσμο, κυρίες και κύριοι, παρακολουθήστε τι λέω, το 585 π.Χ. ηλιακή έκλειψη. Τέλος, σαν σήμερα το 1871 συντρίβεται η κουμούνα των Παρισίων.

εγώ είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και μαζί γινόμαστε η νούμερο ένα ραδιοφωνική παρέα της πόλης. Γι' αυτό λοιπόν δυνάμωσε λίγο ακόμα το ραδιόφωνο σου.